10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Από

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: δίσκο.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Τρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Τρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Είστε εδώ όλοι!

0: μεριά σου.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: πρωινό στον δρόμο.
1: Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωτοθλητριών, έτσι.
2: Και κέρδισε.
1: Έχασε 2-0, ρε Κατερίνα. Και κέρδισε.
2: Αμάρε, παιδιά. Κάθε φορά που μου λέτε κάτι, κάποιος κερδίζει.
1: Δεν έχεις ακούσει για το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να μην το έχεις ακούσει.
2: Στάσου, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει τον Άγιαξ.
1: Σ' άλλο παιχνίδι.
2: Κέρδισε όμως.
1: Εδώ
2: τότε
1: μιλάμε για τον τελικό του κυπέλλου πρωτοθλητριών στο Γουέμπλεϊ. 271.
2: Εντάξει.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χρήστο.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή. Το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Εσένα.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνει το βιβλίο και το ξαναπιάνει από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνει από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχει καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένας άντρας, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο της γυναίκας του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Ξέρεις κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελες εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννης Καραβάτος. Γιατί να μην το πάρω.
3: Αν είσαι σύζυγος δικός μου.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννης Φερεντίνος.
3: Φερεντίνος. Θα
0: ήθελες. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ κόστος. Πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
1: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε!
4: Θα σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεστε, το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
2: ταπεινός. Εγώ αποφάσισα να μείνω ταπεινός.
3: Μην ξέλεσαι.
2: Όχι, όχι. Τόση ταπεινότητα δεν μας θα βγάλουμε πουθενά.
3: Όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
4: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
3: Αλήθεια, για πες.
4: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
3: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
5: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
6: Νέα αρχή. Νέα διάρκεια. Πάντα με αλήθεια.
7: Αλήθειες με τη Ζήνα. Κάθε μέρα από τις 12 παρατέταρτο μέχρι τις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στο δρόμο, λοιπόν. Άρα εδώ είμαστε εμείς για να πούμε μια μεγάλη καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Ιωάννη Κορδόνη.
2: Γιατί έγινε, όλα καλά.
3: Τελευταίος και με το ζόρι, δεν βαριέσαι. Καλημέρα,
2: Ρε Χρυσάρα. Είπε πρώτα τον Ιχολύπτη και μετά έστερα, Ρε Γιάννη.
1: Ναι, αλλά ο τελευταίος έσυνται πρώτος.
2: Ας κλείσει την πόρτα, τύπος
3: τώρα. Έσονται πρώτοι οι τελευταίοι.
2: Βέβαια,
3: αυτό
2: έσονται.
3: Περιμένω. Να γυρίσει ο τροχός. Να και ο Γιαννάρας.
1: Να και ο Γιαννάρας. Η Κατερίνα μας βέβαια είναι σήμερα, θα έλεγα,
2: λουλουδιασμένη.
3: Πολύ ωραίο.
1: Συννεφιασμένη, όχι. Συννεφιασμένος είναι ο καιρός.
2: Παιδιά, χθες τι ωραία που ήταν το βράδυ. Mm. Δημήτρη, αν βάζει λίγο τη στάθμη του ήχου στα ακουστικά μου, σε παρακαλώ.
1: Ναι, και εμένα λιγάκια.
2: Τι ωραία που ήτανε. Mm-hmm. Είχα κάτσει έξω το βράδυ αργά.
1: Τι ώρα?
2: 11.30 με μία.
1: 11.30 με μία κάθεσε αργά το βράδυ, γι' αυτό έρχεσαι σήμερα έτσι όπως έρχεσαι λίγο.
2: Πώς?
1: Τόσο λουλουδιασμένη δηλαδή.
2: Δεν ξέρεις τι έχει γίνει όπως την προηγούμενη
1: τι
2: κατάσταση. Έχω κοιμηθεί 6 με 11.30.
1: Α, οκ, τότε δικαιολογείσαι βέβαια.
2: Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Εντυπωσιακό.
2: Είναι πια η κούραση πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, οπότε κάθεσαι και κοιμάσαι.
2: Κανονικά.
3: Φαντάσουμε τόσο ύπνο, πόσο φρέσια θα είναι σήμερα. Τι έχει να γίνει.
1: Α, γίνει χαμός.
3: Γάζωμα θα παίξει.
1: Να πει τα χρόνια της πολλά καταρχήν. Χρόνια πολλά.
2: Να πω χρόνια πολλά στον Κύριλο.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Στο Μεθόδιο.
2: Στο Μεθόδιο, γιατί όχι. Αυτοί κανονικά γιορτάζουν μαζί.
3: Μαζί είναι αυτοί, αφού είναι.
2: Και στην εκκλησία που έχουμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ρέπα Παπαθανασίου είναι αντίστοιχο.
3: Μπράβο. Βύση Καρβέλα.
1: Δεν πάει.
3: Όχι.
2: Το κάνουμε πάρα πολύ χάλια το κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί ρε Ρέπα Παπαθανασίου, πολύ δυνατό δίδυμο.
2: Γιατί ο Κύριος και ο Μεθόδιος είναι άγιοι. Όχι ότι οι υπόλοιποι.
1: Γιατί ρε Ρέπα Παπαθανασίου στην
2: προσπάθειά του.
1: Ξεκίνησαν τώρα και το.
3: Ρήγας Αποστόλου. Θες Ρήγας Αποστόλου που είναι πιο.
1: Εντάξει, είναι πιο. Πιο δεμένο είναι το.
2: Ρέπα Παπαθανασίου.
1: Είναι αχώριστο δίδυμο. Πολύ
2: σωστά, ναι, γιατί ο Ρήγας των Αποστόλου έχουν πάψει να συνεργάζονται κάποια χρόνια. Σωστά, σωστά.
1: Βέβαια, υπάρχουν.
2: Τώρα συγκρίναμε τον Κύριλο και το Μεθόδιο με τον Ρε Παπαδόπουλο.
1: Όχι, ρε παιδί μου,
3: χιό τη Μεριλίντα. Χιό τη Μεριλίντα.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Όχι.
1: Ρε παιδί μου,
2: εδώ
1: ναι,
2: θέλει δύο άντρες. Δεν θέλει ζευγάρι. Θέλει
3: α, είναι φιλετικό το θέμα.
1: Όχι, δεν,
2: όχι, δεν είναι.
1: Για μένα δεν είναι εκεί. Όχι. Θέλει απλώς να είναι πολύ
3: δεμένο.
1: Όλη τη συνεργασία, ναι, ναι, ναι. Το Ρέπα Παπαθανασίου είναι το πιο. Μας έρχεται κοντά στον Κύριλο και Μεθόδιο αυτή τη στιγμή.
3: Εντάξει.
2: Εμένα καθόλου. Αυτό. Θα διαχωρίσω τη θέση μου και θα πω καλημέρα.
3: Να μας στείλουν κάποιο δίδυμο που τους έρχεται έτσι στο μυαλό.
1: Που είναι δεμένο πολύ, ρε παιδί.
3: Σαν τον Κύριλο με τον Μεθόδιο, ναι.
1: Που τα ακούς και αμέσως λες ότι οι δύο πάνε μαζί.
2: Ναι. Μπόλεκ και Λόλεκ, ας πούμε.
1: Σωστό.
3: Ωραίο.
1: Μπόλεκ και Λόλεκ είναι ρημάκι. Πολύ καλό.
2: Πολύ καλό. Καμία σχέση με τους Αγίους. Ευχαριστώ.
1: Όχι, ρε λέει.
2: Καμία σχέση με
1: ζωή,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Όχι, είπαμε.
1: Τελειώσει, ναι.
3: Επισήμως
2: μέχρι
3: τέλος.
2: Του Αγίου Πνεύματος το λέγε. Το Χριστός Ανέστη.
1: Το έλεγε μέχρι τέλος.
3: Το πήγε αρκετά.
1: Μαΐου.
2: Εσύ δεν ήσουν την πρώτη μέρα που δεν μπορούσα να πω Χριστός Ανέστη. Έλειπες.
3: Α, ήταν η πρώτη μέρα που δεν μπορούσες, όντως.
2: Δεν
3: μπορούσα. Μετά του Αγίου Πνεύματος.
2: Δεν ήσουν εδώ για να δεις.
3: Πώς ένιωθες? Ένα κενό.
2: Όχι, δεν ένιωσα κενό. Είπα τα πράγματα ως έχουν, Γιάννη. Τώρα δεν μπορώ να πω Χριστός Ανέστη.
1: Γιάννη, πιστεύεις θα αναστηθεί η ομάδα σου?
3: Όχι.
2: Όντως.
1: Ο διάλογος ήταν πολύ.
3: Όχι.
2: Δεν παίξατε καλά χτες.
1: Όχι, ωραία παίξαμε. Ωραία παίξαμε. Όχι. Χτες ήταν το ωραιότερο παιχνίδι που είδαμε. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό.
3: Καλά παίξαμε, αλλά δεν γίνεται. Είναι το momentum τέτοιο που δεν γίνεται.
1: Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν. Τέλος πάντων.
2: Τι, γιατί είναι το momentum
3: τέτοιο? Τέλος πάντων. Δεν γίνεται. Αυτό λέω. Δεν γίνεται.
2: Γιατί δεν γίνεται?
1: Εγώ δεν είπα. Όχι, ούτε θες λέμε. Εγώ δεν είπα να το αποφύγω.
2: Να μην μου πείτε εμένα.
1: Λέω, είδαμε το παιχνίδι. Ήταν ωραίο παιχνίδι. Ολυμπιακός νίκησε. Είναι 2-1 στη σειρά τώρα. Και
3: αύριο το τέταρτο παιχνίδι. Και αν χρειαστεί πέμπτο, θα γίνει Σάββατο νωρίς, γιατί μετά έχει Μουντιάλ.
1: Άντε,
3: οπότε
1: ρε.
3: Θα είναι το τελευταίο παιχνίδι. Αν γίνει, θα είναι Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Δεν θα είναι βράδυ.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί μετά έχει αγώνες του Μουντιάλ.
2: Τέλος πάντων, γιατί ενώ πήγε τόσο καλά ο Παναθηναϊκός, έχασε χθες.
3: Εντάξει, έπαιξε 2-3 λόγοι Φουρνιέ.
1: Φουρνιά έκανε.
3: Να μην πω τι έκανε.
1: Τέσσερα συνεχόμενα.
3: Να μην πω τι έκανε.
1: Ασύλληπτα πράγματα έκανε.
3: Κακό φεγγάρι. Και. Περίμενα να πω το νούμερο σωστά. 32-13.
1: Δεν εντάξει, Γιάννη.
3: Οι βολές.
1: Το είδα το παιχνίδι. Δεν φταίει αυτό. Πίστεψε με. Όχι, εγώ είμαι αντικειμενικός. Παρότι είμαι Ολυμπιακός. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Ειδικά στο τελευταίο κομμάτι ήταν καλύτερος.
2: Ο Ταμάν γιατί τι έκανε και λέει κακό φεγγάρι.
3: Έχει χάσει τους παίχτες.
1: Πολύ καλός ήταν ο Σόρτς, ο δικός σας.
3: Σόρτς.
1: Εντάξει, έκανε φοβερό παιχνίδι. Ο Κοντούλης σας.
2: Πιστεύεις δηλαδή ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός, Γιάννη?
1: Έτσι δείχνει. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Είναι σε καλύτερη φάση.
3: Ας το αν κερδίσει αύριο ο Παναθηναϊκός, πάει σε πέμπτο παιχνίδι. Εκεί τώρα όλα μπορούν να γίνουν θεωρητικώς.
1: Λοιπόν, θα πούμε και άλλα μέχρι τις 10 μαζί.
2: Καλή,
1: και
2: άλλες απορίες
1: που έχεις, Κατερίνα, να τις λύσουμε. 5 λεπτά μετά τις 7, πανέτοιμοι.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει με κάποιες καθυστερήσεις, κυρίως στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και στη λεωφόρο Αθηνών φυσικά από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Στα υπόλοιπα αρχίζει τώρα να έχει λίγες καθυστερήσεις η λεωφόρος Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Τα υπόλοιπα προς το παρόν νορμάλ.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά τμήματα. Δυτικά τμήματα. Δυτική Αττική.
2: Α, μόνο Δυτική Αττική.
3: Εκεί το περιμένουμε.
2: Πρέπει να πάω στη Δυτική Αττική για να βρέξει. Μην φαντάσει
3: τώρα,
2: δηλαδή.
3: Θες να βραχείς.
2: Θέλω λίγο.
3: Πήγαινε Γάλλιο.
2: Είχε τέτοιο ωραίο αέρα, σου λέω το βράδυ, παιδάκι μου.
3: Εγώ ζεστάθηκα χθες το βράδυ. Πρώτο βράδυ που ζεστάθηκα.
2: Στο Χαλάνδρα ήταν τέλεια.

0: Λοιπόν, παιδιά, να πω το πρώτο και πιο σημαντικό. Ότι είμαστε στο δρόμο 89,8.
1: Φορτσάτος όμως, φορτσάτος.
0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι. Και να σας βάλω λίγο, να μας βάλω όλους πάλι σε μουντιαλική φάση. Αλλά θα βάλω και εσένα, Κατερίνα, με έναν τρόπο που πιστεύω θα σας αρέσει. Όχι, θα σας αρέσει αυτό.
1: Σίγουρα.
2: Θα το ευχαριστηθείς.
0: Ναι, ναι. Ταιριάζει και με αυτό που φορά σήμερα το λουλουδάτο, ταιριάζει με την φάση σου, με τη διάθεσή σου. Θα σε πάω λίγο ρομαντικά στο μουντιάλ.
1: Αφρική, για να... Αφρική.
0: Πού είναι το κουρασάο?
1: Το κουρασάο δεν λέγαμε χθες ότι είναι.
0: Πού είναι το κουρασάο?
1: Στον Ειρηνικό.
2: Σε ποια ήπειρο?
0: Πού βρίσκεται το κουρασάο?
2: Καραϊβική.
0: Πολύ σωστά. Άρα όχι Αφρική. Θα σε πάω λοιπόν στο κουρασάο.
1: Α, γιατί είπες αυτό που φοράω και αυτό είναι αφρικάνικο γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά μοιάζει και με καραϊβική. Εγώ δηλαδή το.
2: Θα μπορούσε να φορεθεί και καραϊβική.
1: Το έχεις, δηλαδή ναι, ναι. Άμα να πάω, α πούμε, να το πάρω.
0: Εμφανίστηκε η ομάδα του κουρασάο, ναι, με ένα μπλε πουλμανάκι.
2: Συγγνώμη λίγο. Ναι. Πώς λέγεται αυτό που είναι το κουρασάο? Δηλαδή αυτοί που εμφανίστηκαν με το μπλε πουλμανάκι είναι.
0: Κουρασανός.
2: Οι κουρασανοί.
1: Κουρασιώτες, εγώ θα του έλεγα.
0: Όπως θέλει.
1: Κουρασιώτες.
0: Εμφανίστηκαν οι κουρασιώτες ή οι κουρασανοί με αυτό το μπλε πουλμανάκι. Το vintage, το παλιό, ορίστε, το βλέπω στη
2: φωτογραφία,
0: είναι
2: πάρα
0: αυτά
2: πολύ
0: τα
2: ωραίο.
0: Παλιά της δεκαετίας του 50-60, με ένα τέτοιο εμφανίστηκαν και έχουν γίνει viral, παιδιά.
2: Με αυτά παλιά μπούκαρε σε τράπεζα.
0: Έχουν όλη η ομάδα.
2: Είχαν πολύ δυνατό ή τέτοια μπροστά, έσπαγε τη Τζαμαρία.
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Ναι. Κάνα ληστείες παλιά.
1: Εσύ που το ξέρεις αυτό.
2: Το έχω δει σε ταινίες.
1: Έχεις διαβάσει.
2: Σε ταινίες.
0: Η εθνική ομάδα λοιπόν του κουρασάο εμφανίστηκε με αυτό στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Γιατί το κάνανε αυτό? Θύμιζε
0: σχολικό λεωφορείο. Έτσι, γιατί φάση του.
2: Αυτό αν γνωρίζεις, είναι δύσκολη ερώτηση που θα κάνω. Το πήγαν από το κουρασάο που είναι τώρα αυτοί που παίζουν, Αμερική ή Μεξικό που παίζουν, δεν ξέρω. Ή το αγόρασαν από εκεί. Λένε θα έρθουμε εκεί, θέλουμε ένα τέτοιο βανάκι.
0: Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω.
2: Γιατί από το κουρασάο δεν εύχομαι να το πα αυτό.
0: Όχι, νομίζω τον νίκησε.
2: Πρέπει να το βάλει σε καράβι, ναι, να διασχίσει λίγο Ειρηνικό, ναι, να φτάσει. Βέβαια. Ωραίο όμως, μου αρέσει.
0: Ωραία στιγμή. Είναι η πρώτη δυνατή στιγμή στο Μουντιάλ.
1: Είναι αυτή η πρώτη δυνατή στιγμή?
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Είναι. Ξεκάθαρα.
2: Είναι
0: λοιπόν
2: το βανάκι, η πρώτη δυνατή.
0: Λοιπόν, είναι, έλα Κατερίνα, είναι. Είναι, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, letter game θα παίξουμε.
2: Ωραία, κουρασάνη,
0: κουρασάνη, πολύ δυνατή. Θα παίξουμε letter game. Έχουμε 2-11-18-91-8-9-8.
2: Για αυτό πάρτε, για πάρτε να ξεκινήσουμε δυνατά.
0: Πάμε δυνατά.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 17 και πάμε στο παιχνίδι μας Letter Game. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά, εσύ?
3: Είμαστε και εμείς καλά και περιμένουμε να ακούσουμε το όνομά σας.
4: Δέσποινα λέγομαι.
5: Γεια σου, Δεσποινούλα μας. Πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Είσαι προφανώς, ξέρω εγώ, καθοδόν για τη δουλειά ή κάτι τέτοιο?
4: Είμαι καθοδόν για το σπίτι, επιστρέφω από τη δουλειά.
3: Επιστρέφεις από τη δουλειά, αντίθετα λοιπόν τα πράγματα.
6: Να μαντέψω.
3: Ήσουν βραδινή.
6: Ναι, σε...
3: Τηλεφωνικό κέντρο.
4: Νοσοκομείο.
5: Νοσοκομείο. Όχι. Όχι, σε νοσοκομείο. Oh.
4: Σε νοσοκομείο, ναι.
5: Α, σε νοσοκομείο, ναι.
3: Μάλιστα.
5: Το πετύχαμε δηλαδή οι δύο στους τρεις εδώ ένα πράγμα.
3: Καλή ξεκούραση λοιπόν τώρα και ελπίζουμε να ξεκουραστείς με μια επιτυχία, με μια νίκη τώρα στο παιχνίδι μας. Θα παίξουμε με το γράμμα φι.
4: Φι.
3: Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο. Ζώο. Φίδι. Όνομα.
4: Φώτης.
3: Πράγμα.
4: Φανάρι.
3: Φυτό.
4: Φυτό.
5: Όχι τέρι, όχι τέρι.
4: Φτέρι.
5: Σωστά.
3: Φτέρι είπες, φτέρι.
5: Φτέρι, ναι. Φτέρι.
3: Φαγητό, φαγητό.
4: Κασελάκια.
3: Πόλη.
4: Φάρσαλα.
3: Χώρα.
4: Ιλανδία.
3: Επάγγελμα.
4: Φανοποιός.
3: Ομάδα ποδοσφαιρική.
4: Φενέρ Παξέ.
3: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Για βοήθεια.
5: Ναι, ναι, βέβαια.
6: Πώς κοίταξε, λέμε, αυτός... έμεινα, άμα κάτι μείνω άναυδος, έμεινα.
3: Ναι. Πες το καραφλός αλλιώς.
5: Ναι.
4: Φαλακρό.
5: Φαλακρό είναι το βουνό.
6: Κάτσε να παλέψουμε λίγο να βρούμε κάτι άλλο. Έχετε λυσάξει το φαλακρό.
3: Τρέχει ο χρόνος.
6: Κάτσε να παλέψουμε λίγο να βρούμε το φαινεώσιο.
5: Δέσποινα, μπράβο και καλή ξεκούραση και συγχαρητήρια, κοριτσάκι μου.
3: Μπράβο.

0: Δρόμος, δρόμος, 89,8, 7 και 23.
1: Βλέπω ότι οι επιστήμονες έφτιαξαν ψωμί με προζύμι από μαγιά που βρέθηκε σε μία μούμια 5.000 ετών.
2: Έχει βρεθεί, δεν στο είπα για το προζύμι που βρέθηκε.
1: Και έφτιαξαν
2: δεν
1: ψωμί.
2: Το θυμάσαι.
1: Μα έφτιαξαν ψωμί όμως.
2: Ε, ωραία, άμα βρεθεί
1: θα το
2: τρώγες. Εγώ θα το τρώγα, βέβαια.
1: Θα τρώγες ψωμί. Είναι, το βρήκανε σε μούμια.
2: Ε, τι σχέση έχει που το βρήκανε σε μούμια.
1: 5.000
2: ετών. Εκεί μπόρεσε να διατηρηθεί.
0: Ναι, είναι πιο... Είναι έμπειρο, θα λέγαμε.
2: Ναι.
0: Είναι αρχαίο, είναι έμπειρο, είναι... πώς το λένε, επιζημωμένο καλά. Ναι.
1: Η μαγιά προήλθε από τον Νότσι.
2: Μπράβο του, τι είναι αυτό.
1: Άνθρωπος των πάγων, ένα πτώμα ηλικίας 5.300 ετών που διατηρήθηκε σε εξαιρετική κατάσταση αφού πάγωσε στους αλπικούς παγετώνες
2: κοντά
1: στα σύνορα Ιταλίας-Αυστρίας.
0: Αυτό σημαίνει ότι είναι ανθεκτικό. Άρα, ακριβώς. Γιατί δεν με το φας.
2: Μη σου πω ότι θα πουλιέται, ξέρω εγώ, τύπου η φέτα 3.000 ευρώ.
1: Όχι, μωρέ, το κάνανε πιστεύω πιο πολύ για τη φάση. Αυτό θέλει μορταδέλα τώρα για να δεις ωραία.
2: Μορταδέλα γιατί πιστεύεις, επειδή είναι λιπαρή.
1: Ναι.
2: Μ' αρέσει λίγο... και εμένα πάρα πολύ η μορταδέλα.
1: Ερώτηση που θα καταλάβω τι άνθρωπος είσαι.
2: Ναι.
1: Η μορταδέλα θες να έχει μέσα φιστίκι ή πιπέρι.
0: Πιπέρι.
1: Εδώ είναι όλο το θέμα τώρα.
0: Πιπέρι
1: λες.
0: Πιπέρι.
1: Φιστίκι.
2: Μου αρέσουν και οι δύο. Θα πάω με το φιστίκι.
1: Θα πας με το φιστίκι.
2: Εγώ θα πάω με το φιστίκι.
1: Διαφορετική απάντηση.
0: Και τα δύο τα τρώω, αλλά το πιπέρι είναι το κλασικό, το παλιό. Ξέρετε πόσο πουλήθηκε παγωτό στη Ρώμη, παιδιά?
2: Πόσο?
0: Δύο παγωτά, 44 ευρώ.
2: Εννοείς δύο σκούρες.
1: Το έχω, την έχω πατήσει, στη Ρώμη.
0: Δύο... 44, έχει γίνει viral, λέει αυτή.
1: Στη Ρώμη το είχα καταλάβει, αφού άρχισε λίγο, ότι πρέπει να τρως παγωτό όσο πιο μακριά γίνεται από το κέντρο. Θες να πας ένα παγωτό, συμφέρει να πάει σαν ταξί, να του πεις πήγαινε με 10 χιλιόμετρα. Προς τα πού, όπου να είναι. Μακριά από το κέντρο, σε ένα παγωτατζίδικο.
0: Στην πιάτσα της
1: Σπάνια.
0: 44 ευρουδάκια. Δύο παγωτάκια.
1: Εγώ το είχα πάθει στη Φοντάνα Αντιτρέβη. Αφού περιμένεις εκεί, τότε δεν είχε και το 2 ευρώ. Σπροχνώσνα, κόσμο, φαταρία, ζέστη, λες μετά. Ένα παγωτάκι και με το που βγαίνει από τη Φανανδρέβη είναι ο παγωτατζής εκεί.
0: Δύο μικρά κυπελάκια.
1: Και τσάνγκ σε βαράει στο κεφάλι.
0: Πάρτα.
1: Πρέπει να δώσει 16-17 ευρώ για ένα παγωτό.
2: Για μία μπάλα.
1: Για το χωνάκι τώρα, δεν θυμάμαι. Δύο μπάλες νομίζω, να μην τον αδικήσω.
2: Άμα του είχες βάλει 7 μπάλες πάνω, πώς θα το στο χρεώσει ο άνθρωπος.
1: Είμαι άνθρωπος που θα έτρωγα ποτέ 7 μπάλες παγωτό.
0: Έχεις πάει στην Κωνσταντινούπολη εκεί που δίνουν το παγωτό που το.

0: ταξίδι. Πότε κληρώνουμε? Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: 26 Ιουνίου Παρασκευή, εξαιρετικά. Και βέβαια εσείς δεν ξεχνάτε ποτέ να μπαίνετε μέσα στο nova.gr, γιατί εκεί θα μάθετε τα πάντα για αυτό το καταπληκτικό πρόγραμμα που είναι το Nova 5G Home Internet. Έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, και όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
3: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
2: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
3: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. Επιά στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay.
1: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Και πρέπει να σας ξαναπώ,
1: ότι,
0: κυρίες και κύριοι, ότι είναι ο δρόμος 89,8.
1: Να το λες συνέχεια.
0: Βεβαίως θα το πω. Και να πω και την ώρα. 7:30 μια στιγμή και 30.
1: Θα περιμένουμε.
0: 7 τώρα.
1: 7 και 37. Γιατί ήθελα τον προβληματισμό να τον εξηγηθήσω. 7 και 37.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Για να έχει, ας πούμε, μια συνέπεια.
0: Έτσι.
1: Θέλετε εσείς να στείλετε μήνυμα για να βοηθήσετε το φίλο μας τον Γιάννη, να το κάνετε. Όχι εσένα, Γιάννη.
2: Όχι, το Γιάννη,
1: το Γιάννη τον ακροατή.
0: Εδώ είναι ο Γιάνναρος.
1: Στο 69878-898-898 είναι ο Γιάννης. Γιάννη, άκου τι έχει να πει στον ονόματος. Από τότε που μένω με την κοπέλα μου, έχω παρατηρήσει ότι θέλει να με ελέγχει και να ξέρει συνέχεια που είμαι, με ποιον βγήκα και τι ώρα θα γυρίσω.
2: Του έχει βάλει τσιπάκι.
1: Δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Αλλά αφού μένει μαζί του, τώρα την έπιασε. Αν αργήσω να απαντήσω σε κάποιο μήνυμα, θα με πάρει τηλέφωνο και θα με κάνει να νιώθω ότι πρέπει να δίνω λογαριασμό. Πώς μπορώ να της βάλω κάποια όρια πριν ξεφύγει η κατάσταση?
2: Τι όρια να βάλεις, ρε Γιαννάρα. Τι όρια να βάλεις, ρε Γιαννάρα.
1: Αχ, τι γιατί όρια δεν έχουμε να βάλεις, κάμερα, φίλε. Να δείτε τη μούρη του Γιάννη την ώρα που λέει τι όρια να βάλεις, ρε Γιαννάρα, και τη μούρη του Χρήστου, ο οποίος χαμογέλασε και αρχίζει να κοιτάει προς τα κάτω και να ζωγραφίζει.
0: Τι να πω, ρε παιδιά,
1: πάνω στη σκαλέτα της εκπομπής.
2: Έμα θέλει να βάλει όρια, ενώ του έχει βάλει λουρί τώρα εδώ πέρα και τον έχει βγάλει βόλτα.
1: Γαβ.
2: Έμα ναι, τι όρια να βάλεις τώρα.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ, δεν είναι έτσι? Μήπως, θέλω να συνεισφέρω λίγο στην κουβέντα.
0: Ναι.
1: Μήπως επειδή μένουν μαζί τα παιδιά πια, έτσι, θέλει να ξέρει το πρόγραμμα, γιατί μπορεί, ας πούμε, να έχει ετοιμάσει ένα φαγητό και θέλει να φάνε μαζί.
2: Να είναι ζεστό.
1: Μπορεί,
2: όταν θα γυρίσει,
1: ναι,
2: ο Γιαννάρας.
1: Μπορεί να έχει καλέσει, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους στο σπίτι.
2: Μη λείπει ο Γιαννάρας.
1: Να μην λείπει ο Γιάννης. Μπορεί να πρέπει, ας πούμε, να κάνουν κάποια ψώνια για το σπίτι, να πάνε στο σούπερ μάρκετ.
2: Το μπορεί να το πάω εγώ λίγο στο ακραίο σημείο. Να θέλει να δει και κάποιον άλλον.
0: Ποιος,
2: να ξέρει να μην είναι εκεί ο Γιαννάρας.
0: Η κοπέλα.
1: Τι λες, ρε!
0: Συγγνώμη, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σε αυτήν την ιστορία, γιατί λέει αυτή η ελέγχη, άρα δεν νομίζω ότι είναι και το θέμα.
1: Αποκλείεται.
0: Εγώ νομίζω ανήκει στην κατηγορία των κοριτσιών που παίρνει τηλέφωνο με βιντεοκλήση.
1: FaceTime.
0: Ναι, για να δει, υποτίθεται.
1: Για να χαιρετήσει τους φίλους.
0: Να χαιρετήσει, ελέγξει. Και ξέρει να είσαι τώρα κάπου. Αλλού, τέλος πάντων, τη έχει πει ότι θα είσαι με ένα φίλο σου και έχει πάει κάπου αλλού. Δεν ξέρω.
1: Αγάπη μου, έχει πάει κάπου αλλού, εσύ.
0: Έχει πει ότι είσαι, ξέρω
2: άνθρωπο είσαι.
0: Στου γονεί σου και είσαι με του φίλου σου, λέμε.
2: Μπορεί να συμβεί.
1: Γιατί ναι, να λες ψέματα να δεις... στον άνθρωπό σου, Χρήστο.
0: Λέω, μπορεί να πει για να μην σε τρελάνει πάλι στι ερωτήσει και στην ανάκριση, να θε να το αποφύγει αυτό. Άρα λοιπόν σε αναγκάζει,
1: ναι,
0: σε οθεί σε ένα τέτοιο δρόμο και σε παίρνει τηλέφωνο με κλίση.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις εκεί, το σηκώνεις ή το αφήνεις?
2: Δεν το σηκώνεις με τίποτα.
0: Δεν το σηκώνεις.
1: Το λες ότι
0: δεν
1: έχει σήμα.
0: Επιμένει.
1: Λες ότι δεν έχει σήμα. Πού τα πουλάς αυτά, ρε.
2: Μα άμα έχεις πει ψέματα.
0: Δεν είναι εκνευριστικό να σε παίρνει κάποιος με βιντεοκλήση?
2: Αδιανόητα.
0: Κάτσε, ρε φίλε.
2: Όταν βλέπω βιντεοκλήση,
0: πραγματικά νιώθω. Να μην έχεις ξυμαλή, να μην έχεις κανένα μακιγιάζ. Πώς.
2: Ναι. Είναι τρομερή παραβίαση του προσωπικού σου χώρου η βιντεοκλήση.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
2: Τρομερή. Εγώ νιώθω δηλαδή σαν να μπαίνει στο σπίτι μου άλλο και να με ληστεύει όταν μου κάνει βιντεοκλήση.
1: Τόσο πολύ.
2: Ακριβώς, το ίδιο πράγμα νιώθω. Το ίδιο πράγμα νιώθω.
0: Ανήκει, νομίζω, είναι σε αυτή την κατηγορία.
1: Ίσως, Γιάννη, επειδή δεν είσαι εκεί που λες ότι είσαι.
2: Ακόμα και αυτό να συμβεί.
1: Γιατί στη δική σου την περίπτωση τα μαλλιά να μην είναι καλά φτιαγμένα που λέει ο Χρήστος, αποκλείεται.
2: Μπορεί να έχω φάει κάτι και να έχω ένα μαρούλι στο δόντι.
1: Ναι, σωστά από αυτό.
2: Πώς με παίρνεις βιντεοκλήση, ρε φίλε?
0: Είναι παραβίαση.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Είναι ενοχλητικό.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Μπορείς να στείλεις μήνυμα.
0: Αν δεν το κάνεις εσύ, να το κάνει αυτή.
2: Τι
0: δεν πρέπει να το κάνει. Αφού δεν το κάνεις και εσύ, γιατί να το κάνει αυτή? Αυτό λέω.
2: Εσύ τι να κάνεις.
0: Εσύ να το κάνεις, την παίρνεις.
2: Μπράβο.
0: Ούτε εγώ το κάνω. Ξαφνικά να την πάρω τηλέφωνο.
1: Εγώ το κάνω.
2: Παλεύω να δω που τα αρχίζει.
0: Κάνε παρέα, κάνε παρέα με το κορίτσι.
1: Εγώ το κάνω.
0: Ωραία.
1: Ρε εσύ, άμα δεν έχεις κάτι, ας πούμε, να φοβηθείς, γιατί να μην σηκώσεις μια βιντεοκλήση?
0: Δεν παίρνεις βιντεοκλήση, δεν είναι σωστό.
2: Βιντεοκλήσεις και φωνητικά μηνύματα είναι τα δύο. Οι δύο παραβιάσεις του σαβουάρ βίβρη της επικοινωνίας μεταξύ δύο ανθρώπων.
1: Τα φωνητικά μηνύματα για ποιο λόγο?
2: Γιατί σου στέλνω ένα μήνυμα γραπτό και με απαντάς με φωνητικό. Ρε μαγκά, θα σε έπαιρνα τηλέφωνο αν ήθελα να σου ακούσω τη φωνή σου. Μπορεί να είμαι σε έναν χώρο. Δεν μπορώ
1: ναι,
2: να
1: ναι, αλλά και εγώ μπορεί να οδηγώ, δεν μπορώ να γράφω.
2: Μην απαντήσεις.
0: Μπορεί να μην ξέρει και να γράφει και καλά.
2: Εντάξει, σωστό.
0: Ναι, γιατί από ορθογραφία.
1: Όλο οι άλλοι τα έχουν τα προβλήματα.
2: Εντάξει, και το δέχομαι. Τρία στη σειρά θα παίξουμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε παιχνιδάρα.
2: Και δωράρα.
0: Βεβαίως. Καλλιτικά έχουμε.
2: Ναι, ζαρτό.
1: Βέβαια.
0: 2-11-18-91-898. Επαναλαμβάνω. 2-11-18-91-898. Τώρα.

0: Ready?
1: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Ναι, είναι ο δρόμος 89,8 και έρχεται το παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
3: Έτσι, μπράβο, σοβαρή.
4: Είστε λίγο πολύ σοβαρή εσείς.
3: Και καλά κάνει.
4: Και εγώ πολύ απτέμπο πάνω.
3: Πάμε λοιπόν. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
4: Πολύ ωραία. Ορίστε, τώρα ανεβήκατε εσείς που κατεβήκαμε εμείς.
3: Το όνομά σας.
5: Λέγουμε Μαρία.
4: Γεια σου, Μαρία.
3: Μαρία, θα θέλεις κάποιο άλλο όνομα ή σ' αρέσει, είσαι ικανοποιημένη με το Μαρία?
4: Τι ρώτησε, τρομερή.
5: Είναι μια χαρά, ήταν τη γιαγιά σου.
3: Τη γιαγιά, ωραία.
4: Από πού ήταν η γιαγιά σου?
5: Από Αθήνα, δεν είχε χωριό.
4: Α, είστε Βέρα Αθηναία.
5: Ναι, ναι.
3: Σε ποια περιοχή της Αθήνας?
5: Είμαστε στο Κολωνό.
3: Α, ωραία ο Κολωνός. Λόφος Κουζέ κοντά.
5: Μπράβο. Κοντά, κοντά, ναι.
3: Μ' αρέσει ο Λόφος Κουζέ.
4: Και εμένα.
3: Ιστορικός ο Λόφος Κουζέ.
5: Έτσι, έτσι. Σε πολλές ταινίες έχει παίξει.
3: Ναι, βέβαια. Ναι, πρωταγωνιστούσε σε πολλές ελληνικές ταινίες. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αγαπητή Μαρία, θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Τι σημαίνει αυτό? Πες μας, Μαρία.
5: Θα βρω τη λέξη, φαντάζομαι.
3: Μπράβο. Μία λέξη που συνδέει αυτά τα τρία τραγούδια. Είσαι έτοιμη?
5: Ναι.
3: Πάμε.

0: Μαρία!
1: Είναι η ψυχή, παιδιά.
0: Είναι η
2: μπράβο,
0: ψυχή,
2: Μαρία.
0: Μαρία μου,
2: μπράβο, Μαρία.
0: Και
2: μας
0: έχεις κερδίσει και τέλεια δωράρα ένα σετ καλλιντικών από τη Ζαρτό.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 49. Και από ό,τι λένε θα έχει φοβερή ζέστη.
1: Πότε?
0: Σε κάποιες περιοχές στο Μουντιάλ στην Αμερική. Μιλάμε για καύσωνα.
2: Ελνίνιο
1: 40.
0: Και
2: βάλε.
0: Βάλε. Και μάλιστα αυτό λέει θα θυμίζει την περίοδο του 1994 που έγινε πάλι στην Αμερική.
2: Στην Αμερική, ναι.
0: Στον τελικό τότε είχε κάτι θερμοκρασίες, ξέρω εγώ, πάνω από 40. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές και για όλους γενικότερα.
2: Αυτό που είπε ο Δημήτρης, δεν το έχω ψάξει να δω αν θα ισχύει, αλλά τον εμπιστεύομαι φυσικά. Είναι ότι λόγω της ακραίας ζέστης, οι παίκτες που δεν θα παίζουν είναι απληρωματικοί, δεν θα κάθονται στον πάγκο.
1: Πού θα κάθονται?
2: Στο ποδητήρια για ένα κλιματιστικό.
0: Σε ειδικά.
2: Κουβούκλια. Τρέχα.
1: Ναι, αλλά αν τους βάλουν, ας πούμε, από το πάρα πολύ κρύο στην πάρα πολύ ζέστη, θα μπορούν να αποδώσουν.
0: Δεν θα έχουν πολύ κρύο.
1: Παιδιά, έχω σοβαρές ενστάσεις με το φετινό το Μουντιάλ. Με βλέπετε έτσι.
2: Πολύ κρύο δεν θα έχει, θα έχει μια δροσούλα, ας πούμε.
1: Άμα είναι στους 20 βαθμούς και τους βγάλουν στους 45, μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να αποδώσουν?
2: Δεν είναι εύκολο, έχεις δίκιο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν ξέρω, πιστεύω ότι πρέπει να με πάρουν consultant στο Μουντιάλ. Βλέπετε ότι κάνω τις σωστές ερωτήσεις, νοιάζομαι για τις αποδόσεις των παικτών. Θέλω όλα να γίνουν ακριβοδίκαια. Γιατί δεν το λέτε? Κάνε μια πρόταση, Χρήστο μου, στην. Ποια είναι αυτή η επιτροπή?
2: FIFA.
1: Στη FIFA.
2: Ναι,
1: για μίλησε λίγο στη FIFA. Εσύ που τους έχεις εκεί πέρα, είναι όλοι φίλοι σου
2: τους
1: αυτοί.
2: Φιφατζίδες.
0: Φιφατζίδες, ναι.
2: Λέει λοιπόν σε ένα από τα γνωστά εκεί στους λογαριασμούς στο Instagram, λέει: γράψτε μια ιστορία τρόμου. Με 4 το πολύ λέξεις.
1: Καταπληκτικό το
2: είδα. Είναι φανταστικό.
1: Είναι τέλειο.
2: Και ξεκινάει
1: είναι
2: από κάτω.
0: Λοιπόν, θα το ακούσουμε.
1: Και ήθελα να σου το πω. Θα πάθεις πλάκα.
2: Και έχουν πάρει τα καλύτερα. Και γράφουν: στην εταιρεία είμαστε οικογένεια. Όντως είναι τρομακτικό.
1: Πόσο σε σκέφτηκα όταν το διάβασα αυτό.
2: Θα τα πούμε σπίτι. Αυτό είναι κυρίως για τους πιτσιρικάδες όταν κάνεις κάτι. Και
0: τρομακτικό, ναι, ναι.
2: Θα τα πούμε στο
1: σπίτι. Πω.
2: Ένφια εφορία, ΔΕΗ μισθός.
1: Καλά, εντάξει.
2: 4 λεξούλες. Καλεσμένη σε παιδικό πάρτι για τους γονείς.
1: Ναι.
2: Πού πήγε η κατσαρίδα? Να σε ρωτήσω.
1: Ήταν όλα. Πού πήγε?
2: Τρομακτικό. Θα ανέβω στη ζυγαριά. Πρέπει να μιλήσουμε.
1: Και αυτό, αυτό
2: είναι,
1: αυτό,
2: νομίζω,
1: αυτό, αυτό.
2: Αυτό έχει παγώσει το αίμα.
1: Πρέπει να προσθέσουμε και το δεν έχω τίποτα.
0: Αυτό πήγα να πω.
2: Δεν έχω τίποτα.
0: Τι έχεις?
1: Δεν έχω τίποτα.
0: Δεν έχω τίποτα. Και αυτό είναι τρομακτικό.
2: Όντως.
0: Σημαίνει συννεφιά. Σημαίνει ουρανός μαύρος. Σημαίνει έρχεται καταιγίδα.
2: Για τους μαθητές βγάλτε μια κόλλα χαρτί.
0: Ναι, και αυτό. Ναι.
2: Επίσης ήταν κάτι πάρα πολύ τρομακτικό. Πάω προς την κορύφωση του δράματος, θα μπορούσαμε να πούμε. Εμένα αυτό δηλαδή πραγματικά μπορεί να με τσακίσει. Μας τελείωσε ο γύρος. Αυτό είναι δραματικό. Μας τελείωσε ο γύρος. Όταν στο λέει αυτό το πράγμα δηλαδή είναι σκληρό και... Εντάξει, τώρα εδώ πέρα πραγματικά παίρνω τις αποστάσεις μου από αυτό.
0: Ναι,
2: που
0: ναι.
1: Μην το πεις.
2: Όχι, αφού το έχει βάλει τώρα,
1: όχι,
2: δεν μπορώ
1: μην
2: να...
1: το πεις.
2: Κυριάκος Μητσοτάκης, τρίτη τετραετία. Εντάξει. Σιγά τον τρόμο τώρα που προκαλεί αυτό.
1: Και
2: αν το
1: γράφουν,
2: να το πει, οπότε πάω να το πω.
0: Το χιλιοστό το είδες?
2: Το.
0: Το ένα χιλιοστό. Το ντοκιμαντέρ.
2: Όχι, δεν το είδα. Δεν το
0: γιατί
2: είδα.
0: Δεν το βλέπεις?
2: Έχει μπάσκετ εκείνο
0: το. Δες το λίγο. Πριν πεις αυτά που λες, πες. Δες
2: το
0: λίγο. Δες το λίγο, αγοράκι μου. Δες το λίγο. Δες σε λίγο και το χιλιοστό, αγόρι μου. Δες σε λίγο. Λοιπόν. Δες που σου λέω λίγο. Να ανοίξω τα ματάκια σου. Λοιπόν. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχουμε τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω το σπίτι και σκέφτεστε. Μακάρι αυτή τη φορά να σκάβω για την οπτική Ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Πολύ καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική Ίνα, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Εγώ να σας πω ότι επειδή η Παρασκευή πλησιάζει, Παρασκευή 12 Ιουνίου λέμε τόσο καιρό, η Παρασκευή 12 Ιουνίου είναι τώρα σε τρεις μέρες. Στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί θα βρείτε τη Λίλα. Στις 8 η ώρα ξεκινάει αυτή η φαντασμαγορική συναυλία. Εσείς, αν δεν έχετε πάρει εισιτήρια, δεν χρειάζεται, ακούστε, στείλτε μήνυμα στο 54301. Γράψτε δρόμο, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα και καλή διασκέδαση.
2: Και επίσης να σας πω πως ο δρόμος 89,8 στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Από 16 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα πλήρες πακέτο summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Χρέωση συμμετοχής 34 λεπτά ανά SMS.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Ου!

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Υπουργείο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Α4 τα περιπολικό.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Bear, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
9: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
16: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
9: Μία νύχτα.
16: Χιλιάδες φωνές.
9: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
16: Μην το χάσεις.
9: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
17: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
18: Καλημέρα, Κατερίνα.
17: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
19: Ο Χρήστος.
18: Ο Γιάννης.
17: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
19: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
17: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
18: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
17: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουρέκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
19: Δηλαδή?
17: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
18: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
17: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
18: Μόνο
17: στο δρόμο
19: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, 8 και 1. Είναι η δεύτερη ώρα μας και ένα medium παρακαλώ.
2: Από τα καλά τα δυνατά.
1: Ένα medium από τη Βραζιλία. Για το Μουντιάλ θα πούμε αρχικά. Ο Μάικλ Μπρούνο που θεωρείται πολύ δυνατός στο να βρίσκει τους νικητές.
3: Είπε για Πορτογαλία.
1: Είπε για Πορτογαλία.
3: Είπε για Πορτογαλία. Το βλέπεις ότι είπε για Πορτογαλία.
2: Για συμπίλιο τι
3: λέγατε. Θα τη ρωτήσω την Άση.
1: Είπε ότι ο Κριστιάν Ρονάλντο θα οδηγεί στην Πορτογαλία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
3: Σας έδωσα τον νικητή τη Δευτέρα.
1: Από τη Βραζιλία. Βέβαια τώρα διαβάζω ότι είχε προβλέψει για το 22 ότι θα το σηκώσει η
2: Αργεντινή.
1: Η Γαλλία.
2: Α, δεν το πέτυχε άρα.
1: Δεν το πέτυχε.
2: Α, εντάξει, οπότε καλά είμαστε.
1: Ναι,
2: για
1: να ξέρουμε. Ναι, την πάτησε με τη Γαλλία.
2: Α, αυτό το χταπόδι που έκανε τις προβλέψεις.
1: Έχει, έχει πεθάνει.
2: Έχει πεθάνει.
1: Το μαγειρεύσαν.
2: Το μαγειρέψα.
3: Έλα ρε Χρήστο! Σταμάτα! Έλα ρε!
1: Ναι, ναι, σου βαράζει.
2: Άμα το μαγειρέψαν, τι να σου πει τώρα.
3: Ξέρεις ότι το μαγειρέψαν.
1: Έτσι άκουσα, το μαγειρέψαν.
3: Επειδή ήταν
2: τουλάχιστον έγινε με.
1: Ήταν πολύ έξυπνο.
2: Έγινε με μακαρονάκι να πιάσει τόπο η θυσία.
3: Παιδιά.
1: Χταποδο. Κρυθαράκι.
2: Αν και έχω αλλάξει άποψη. Έχω αλλάξει άποψη το.
3: Αφού είπαμε δεν τρώμε τα χταπόδια.
2: Όχι, έχω αλλάξει άποψη ότι πλέον το παίρνω ξυδάτο. Όχι ψητό, γιατί το ψητό είναι δύσκολο να. Τι ρε, ενώ ξυδάτο είναι πιο μαλακό.
3: Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος
2: είναι.
3: Να δεις. Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος είναι ο Φερεντίνος.
2: Θα πω μια ιστορία.
3: Το πετάει και εσύ αρχίζεις μετά και μασάς. Και μετά εγώ θέλω να σηκωθώ να φύγω, να διαχωρίσω τη θέση μου και τέτοια πράγματα. Και λέει.
2: Λοιπόν, επειδή θέλω να δείξω λίγο την υποκρισία που υπάρχει.
3: Πορτογαλία, Πορτογαλία.
2: Θα πω μια ιστορία η οποία είναι τραγική. Με τραγική κατάληξη επίσης και φρικιαστική μπορεί να ακουστεί, αλλά δείχνει.
1: Αλλά έχει καλή αρχή.
2: Πώς. Όχι, δεν έχει κάτι καλό μέσα. Απλά δεν έχει κάτι καλό. Δείχνει όμως πώς, ανάλογα την περιοχή που ζούμε, κάποια πράγματα που εμείς θα θεωρούμε τρομερό, και σε ένα άλλο μέρος του κόσμου το θεωρούν φυσιολογικό.
3: Εντάξει, και εμείς έχουμε θέμα με τις κατσαρίδες και οι άλλοι τις τρώνε.
2: Μπράβο.
1: Ναι, και άλλοι τρώνε ανθρώπους. Ανθρωποφάγοι.
3: Δεν υπάρχουν ανθρωποφάγοι. Ρε Χρήστο σήμερα.
1: Υπάρχουν. Ανθρωποφάγοι υπάρχουν.
2: Αυτό είναι κατακριτέο, εντάξει. Προφανώς, αλλά υπάρχουν.
1: Αλλά υπάρχουν.
2: Δεν έχουμε δει Hannibal Lecter.
1: Όχι, υπάρχουν σε φυλές.
2: Α, εσύ εννοείς φυλές τώρα.
3: Υπάρχει αυτή τη στιγμή φυλή που τρώει ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Γκούγκλαρε.
3: 2026.
1: Θέλετε να βάλουμε κανένα στοιχηματάκι.
2: Όχι, εγώ είμαι μαζί σου 100%.
1: Κίνα.
2: Κίνα.
1: Κίνα, πάμε Κίνα.
2: Μεγαλύτερη χώρα του πλανήτη.
1: Τρώνε σκυλιά, έτσι.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι και η τραγικότητα της ιστορίας. Όχι όμως έναν διάσημο σκύλο. Με 1,5 εκατομμύριο followers στο Instagram.
1: Καλά,
2: εκλάπη.
3: Αρχίζει
2: λοιπόν
3: απαγωγή.
2: Επειδή
3: είναι διάσημο.
2: Ο ιδιοκτήτης, γιατί ο οποίος βγάζει λεφτά προφανώς από τον σκύλο.
1: Είναι ακατανόητα.
2: Influencer με το 1,5 εκατομμύριο followers αρχίζει να τον ψάχνει. Κολλάει χαρτάκια, εκλάπη. Και πού οδηγεί η αστυνομική έρευνα που γίνεται.
3: Πού?
2: Ότι ο σκύλος πουλήθηκε κατά λάθος. Γιατί δεν είχε καταλάβει όμως ότι έχει κλέψει σκύλο influencer σε εστιατόριο για 23 ευρώ.
1: Πω πω, κρίμα. Καλά, κρίμα εννοώ.
3: Είδες που κατέληξε όλο αυτό. Είδες που κατέληξε αυτό που έκανες.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι καν για πλάκα.
2: Δεν το λέω για πλάκα. Δεν το λέω για πλάκα. Λέω ότι γίνεται στην Κίνα.
1: Αδιανόητο, αδιανόητο.
3: Αυτό δηλαδή, να σε ρωτήσω τώρα κάτι για να προχωρήσουμε. Είναι κάτι, μια ιστορία που επενεύει η αστυνομία, είναι στοιχεία του ρεπορτάζ, ναι, αυτά που έχει αναφέρει.
2: Το διαβάζω στο cnn.gr.
1: Ο άλλος με τα γαδάκια, ακούσατε παιδιά, τι πρόστιμο έφαγε.
2: Που εντάξει, άφησε... ακραίο.
1: 250.000
2: ευρώ. 270.000
1: ευρώ. 270.000 ευρώ λέει για κάποια γατάκια που τα άφησε, τα παράτησε. Εδώ στην Ελλάδα γίνεται.
2: Το θεωρώ ακραίο.
3: Καλά, ακραίο αυτό που έκανε.
2: Ακραία το ποσό,
1: και ακραίο αυτό που έκανε.
2: Και αν δούμε δηλαδή πώς πληρώνουν άλλοι άνθρωποι
1: τροσκοτώνουν ανθρώπους
2: από ό,τι φύσεως θέλεις, από οικονομικής φύσεως μέχρι ανθρωποκτονίες,
3: αυτό λέει ο νόμος. Φαντάζομαι ότι εγώ λούσαν τον νόμο.
2: 270.000 ευρώ το θεωρώ ακραίο. Δηλαδή είναι εξοντωτικό.
1: Πρώτη φορά πάντως μπαίνει τόσο μεγάλο ποσό. Απ' την άλλη, βέβαια, και η προστασία των ζώων είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
3: Φυσικά.
1: Και ο σεβασμός στα ζώα. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
3: Ναι, αλλά τώρα θα έρθει όμως η κίνηση, ο καιρός. Έχουμε εδώ σοβαρά πράγματα.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Δεν ήθελα να πω ότι η άχρηστη πληροφορία δεν είναι σοβαρή.
2: Καλά, δεν παρεξηγούμε.
3: Αλλά επειδή συνήθως δεν είναι σοβαρή αυτό.
2: Ξυλοσυμπαθητικά είναι τα πράγματα για πρωινό Τρίτης, με τις γνωστές φυσικά καθυστερήσεις στους συνήθεις υπόπτους, άνοδος και κάθοδος και φυσού από Νέα Φιλαδέλφια. μέχρι και Γάλεο. Αττική οδός από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Η λεωφόρος Αθηνών είναι δύσκολη προς το ρεύμα του Σκαραμαγκά και προς Ασπρόπυργο. Η λεωφόρος Καρέα έχει καθυστερήσει στο ρεύμα προς την Αττική οδό. Άνοδος λεωφόρου Συγκρού. Επίσης, Βασιλής Σοφίας είναι μποτιλιαρισμένη. Η Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας έχει τις γνωστές της καθυστερήσεις. Η παραλιακή είναι δύσκολη. Από το ύψος της Σαλήμου, με κατεύθυνση προς τον Πειραιά, θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Στην αγαπημένη Βάρης Κοροπίου.
3: Που είναι Κίτσι, Κόρμπι, Τζίμα.
2: Από Τζίμα προς Κίτσι υπάρχουν καθυστερήσεις.
3: Δεν ήμουν εγώ.
2: Και έχει και καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κοροπίου Μαρκοπούλου. Που δεν την έχουμε πει ξανά, αλλά τη βλέπω κατακόκκινη στο ύψος Δρίγκια.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το καινούργιο αγαπημένο μου, Δρίγκια.
2: Δρίγκια, γάμα γάμα ή γάμα κάπα.
3: Δρίγκια, γάμα κάπα.
2: Γάμα γάμα.
3: Γάμα γάμα είναι αυτό. Εκεί δεν είναι ο υπόδρομος.
2: Εκεί ήταν ο υπόδρομος. Μπράβο, ρε εσύ. Ρε, ξέρεις πολλά.
3: Χριστό.
2: Ρε, ξέρεις πολλά.
3: Χριστό.
2: Δεν λειτουργεί πια ο υπόδρομος.
3: Ναι, δεν ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Σταμάτησε.
4: Ο καιρό σήμερα.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Ποιες ώρες?
3: Τις θερμές.
2: Τις θερμές ώρες.
3: Εγώ θέλω να ξέρω το βραδάκι, πάλι κατά τις 11.
2: Κατά τις 11 όχι, δεν θα είναι καθαρός ουρανός με ένα ωραίο breeze.
3: Θα έχει ένα breeze όμως το θεσινό. Αυτό θα θέλω.

0: Δρόμος από τα 9,8, η ώρα είναι 8 και 12 και ναι, Κατερίνα,
1: ναι.
0: Υπάρχουν
1: ανθρωποφαγοί
0: κανίβαλοι, ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φυλή κανίβαλων που τρώει, λέει, τη σάρκα των εχθρών της.
1: Παναγία,
0: και χρησιμοποιεί
1: μωρέ,
0: ανθρώπινα
1: σήμερα
0: κρανία ως μαξιλάρια. Είναι η φυλή Ασμάτ.
2: Πού ζουνε?
0: Στην Ινδονησία.
2: Ινδονησία,
0: και μάλιστα υπάρχει ένα τηλετουργικό που θεωρούν το κεφάλι,
1: ναι,
0: αυτού που τρώνε ως κάτι ιερό. Και το
2: κάνουν
0: με φοβερή ιερότητα, τελετουργία, σεβασμό. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις στην αρχή. Νομίζω ότι θα είναι.
1: Δεν αισθάνομαι καλά.
0: Δηλαδή τον καλούν, τον υποδέχονται.
2: Α! Δεν ξέρει τι τον περιμένει.
0: Όχι.
2: Νομίζω ότι είναι μια πρόσκληση σε δείπνο.
0: Νομίζω θα φάει αυτός.
2: Έλα ρε εσύ.
1: Χριστέ μου, και είμαι καλεσμένη σε δείπνο σήμερα.
2: Πρόσεχε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρόσεχε σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Το μόνο που με σώζει είναι ότι δεν είναι στην Ινδονησία προφανώς.
0: Όχι.
2: Είσαι και στα πάνω σου τώρα, είσαι φρεσκαδούρα. Εδώ θα δουν εκεί πέρα.
0: Καλώ την Κατερίνα. Θα λέει Κατερίνα, καταπληκτικό γεύμα.
2: Τι
0: ωραία θα φάμε.
2: Θυμάστε τη σκηνή από το Χάνιμπαλ που τον έχετε καλέσει σε δείπνο τον άλλο γιατί έχει σερβίρει και τρώει κανένα.
1: Ναι. Όχι, μην το πούμε. Έλα, πάμε στην άχρηστη πληροφορία.
0: Αντώνι Χόπκινς.
1: Έλα, πάμε στην
2: ερμηνεία.
0: Από τα πιο τρομακτικά πράγματα που έχουμε δει. Χριστό,
1: σε επαναφέρω στην τάξη. Γιάννη, άχρηστη πληροφορία.
0: Πριν, παιδιά, θα σας πω έτσι, γιατί θέλω να τα μοιράζομαι με τους ακροατές μας που είναι μέλος της παρέας μας. Λέγαμε εδώ για αυτά που λέγαμε και τι λέει η Κατερίνα, πετάγεται. Πίνασα τώρα.
2: Όντως.
0: Το είπε.
2: Όντως.
0: Το είπε. Πίνασα. Είπε. Είπε.
1: Μιλάμε για αυτό. Είπε στο
0: και... Όχι, θα σε δώσω. Και είπα, πίνασα τώρα.
2: Πίνασα,
0: το περίμενε σε αυτό.
2: Μου άνοιξε η όρεξη τώρα.
0: Εμεί δηλαδή εδώ είχαμε παγώσει.
1: Ποτέ μου άνοιξε η όρεξη. Είπα, πω έχω μια πείνα και μετά είπε ο Κορδόνη. Και εγώ πεινάω και εγώ μετά και γυμναστική και του λέω,
0: μόνο εγώ, Δημητρή, με είδε εμένα έτσι. Αμέσως το στομάχι μου έγινε
2: κόμπος.
0: Ναι. Συνέχισε, παρακαλώ.
1: Περίμενε να φέρουμε τίποτα εδώ πέρα και θα σου πω πώς αρχίσει να κλέψει αυτά που τρώμε και έχουμε πληρώσει εμείς. Άντε!
0: Α, σιγά!
1: Σιγά!
0: Σιγά, πάλι.
1: Σιγά.
0: Σιγά που πληρώνεις! Σιγά.
1: Δεν πληρώνω.
0: Στοιχηματάκια.
1: Δεν πληρώνω.
0: Δεν λοιπόν, τα πληρώνεις. Πάμε.
2: Επειδή σα κοπεί το γέλιο, σα το λέω να σα κοπεί από πριν.
1: Όχι,
2: αλλάζω
1: πάλι,
2: τελευταία
1: φίλε
2: στιγμή την άχρηστη πληροφορία για να δει τώρα. Γιατί εκπομπή μιλάμε. Να δεις γιατί συνεργάτη μιλάμε για τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, τον φίλο μας, τον άνθρωπό μας. Ακούει τώρα την ιστορία του Χρήστου,
1: ναι,
2: για τους κανίβαλους που σέβονται το κεφάλι
0: και πώς το
2: τρώνε και μου στέλνει άχρηστη πληροφορία με έναν από τους πιο παράξενους θανάτους που έχει σημειωθεί
1: σήμερα
2: ποτέ στην ιστορία. Έχει ειδική λίστα με θανάτους κυρίως βασιλέων, αξιωματούχων γιατί που έκαναν κάτι περίεργο και πέθαναν με τρόπο τέτοιο. Αλλά εδώ έχετε να δέσει το κεφάλι. Θα μιλήσουμε για τον Σίγκουρτ Εύστινσον.
1: Πω, είναι δύσκολο το όνομα.
0: Ισλανδός,
2: πάρα πολύ δύσκολα. Κόμις του Όρκνεϊ, Νορβηγό,
0: Ισλανδός.
2: 892
0: Βίκινγκ,
2: μετά Χριστό.
0: Βίκινγκ, λοιπόν.
2: Ακριβώς. Μετά ο Σίγκουρτ Εύστινσον.
0: Τότε αρχίζουν οι Βίκινγκ, να πω ότι είναι η περίοδος που αρχίζουν οι Βίκινγκ να
2: ετοιμάζονται
0: για να επιτεθούν ουσιαστικά στην Αγγλία.
1: Πριν ακριβώς. Τι έκαναν, Χρήστο, αυτοί, δεν ήθελαν ακόμα.
0: Όχι, δεν ήθελαν. Ήταν φιλές.
1: Ναι.
0: Αλλά τότε αρχίζει η ένωσή τους.
2: Μετά τη νίκη του και την εξόντωση του Μάιλ Μπρίγκτ στη μάχη του Τούσκ, ο κόμις Σίγκουρτ Εύστινσον παίρνει το κομμένο κεφάλι του Μάιλ Μπρίγκτ και το δένει στη σέλα του, παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής.
0: Μάλιστα.
2: Μία πράξη που ακόμα τότε και για τους Βίκινγκ
0: ήταν άγρια.
2: Ναι. Έδειχνε ότι δεν δείχνει σεβασμό προς τον αντίπαλο. Ακόμα για να τον έχεις νικήσει,
0: το να το έχεις στο άλογο ουσιαστικά.
2: Ναι, και να το πάρεις μαζί δεν δείχνει την πρέπουσα τιμή.
0: Ήταν διασυρμός.
2: Ακριβώς. Και πώς έρχεται το κάρμα. Πώς έρχεται
1: η κάρμα.
0: Προχώρα.
2: Γυρνώντας πίσω και υπέβοντας το άλογο του, τα δόντια από το κομμένο κεφάλι του Μπρίγκτ, από το τάκα-τούκα του αλόγου, πληγώνουν το πόδι του νικητή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το κομμένο κεφάλι του Μπρίγκτ ουσιαστικά δαγκώνει. Το ξέρει, το ξέρει.
0: Και εγώ
2: κατά κάποιο τρόπο δαγκώνει τον Σίγκουρτ Εύστινσον. Η πληγή μολύνθηκε
0: και
2: ο Σίγκουρτ
0: πέθανε. Έτσι. Για να
2: από το νεκρό.
1: Έχεις νεύρα σήμερα. Τι...
2: Όχι, είμαι ενθουσιασμένος. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η άχρηστη πληροφορία. Αυτό.
1: Και... αυτός γιατί δεν το έβγαζε το πόδι το από εκεί και το παρέμεινε να του το τρώει.
2: Το έβγαλε από ένα σπίτι και μετά, αλλά η ζημιά είχε γίνει. Κατάλαβες. Πες μου, εσύ που είσαι καλή σε αυτά, δύο ηθικά μηνύματα που περνάει αυτή η πράξη πληροφορία.
1: Μη διασύρετε και μη σκοτώνετε.
0: Το ξέρετε, παιδιά, ότι ο Μάικ Ροκφέλλερ, το πέμπτο παιδί του πρώην αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Νέλσον Ροκφέλλερ, λένε ότι έχει πέσει θύμα αυτής της φυλής. Τώρα το βρήκα και μου το στείλαν.
2: Έχουν φάει το Ροκφέλλερ.
0: Ναι. Το πέμπτο παιδί. Ναι, ναι. Ανθρωποφάγη. σας άφησα. Είναι πραγματικότητα αυτό.
2: Να πούμε ότι όλος αυτός ο κύκλος, όλο αυτό το πράγμα ξεκίνησε επειδή εγώ έφαγα ένα χταπόδι ξυδάτο.
1: Εσύ γιατί το έφαγες αυτό το χταπόδι, αφού έχουμε πει δεν τρώμε χταπόδια, δεν τρώμε χταπόδια.
2: Letter Games, πάρα πολύ λίγο. Πάρτε τηλέφωνο να παίξετε.
0: 1891-898. Εδώ είμαστε.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι 8:21. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Ποιος
1: είναι...
2: Καλημέρα
1: σας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Το όνομα σας?
3: Άννα.
2: Γεια σου Άννα.
1: Πείτε μας, καλημέρα, Άννα, δύο τραγούδια με το όνομά σας.
3: Αχανούλα Ψωνιά.
1: Ένα.
3: Άλλο δεν ξέρω.
2: Υπάρχει το Άννα, δεν ήμουνα εγώ για αεροπλάνα.
4: Και αν θέλουμε να βάλουμε έτσι και λίγο ένα, να ανεβάσουμε το επίπεδο, είναι
2: ανέβασε
4: και το Άννα Μιγκλές. Το συγκλονιστικό.
2: Σ' αρέσουν, ρε παιδάκι μου, όλο κάτι καταθλιπτικά τραγούδια εσένα. Αλήθεια.
1: Ωραία.
2: Την άλλη φορά σου άρεσε αυτό με τη Βασιλική που δεν μπορούσε να αντέξει τον πόνο. Γιατί αυτό το πράγμα, εσύ.
4: Είναι αλήθεια ότι.
2: Από κάποιο σημείο και μετά, να ξέρεις, δεν θα τα ακούσω αυτά τα πράγματα.
4: Αλήθεια, λες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως θα τα βλέπεις και θρίλερ.
1: Γιατί το λες αυτό?
2: Γιατί δεν το αντέχεις. Γι' αυτό.
4: Μπέρτον Μπρέχτ.
2: Είναι αλήθεια αυτό που λέει Δημήτρη, ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, αγαπητή μας Άννα, θα παίξουμε με το γράμμα Δέλτα.
4: Το Δέλτα!
2: Ζώο!
1: Ξεκινάμε, ζώο.
3: Δεινόσαυρος.
1: Όνομα.
3: Δανάη.
1: Πράγμα.
3: Δόρη.
1: Φυτό.
3: Δάφνη.
2: Ωραία.
1: Φαγητό.
3: Φαγητό.
4: Για πρωινό το τρως μεγάλα.
3: Τα. Δημητριακά. Η Μαρίνα, πόλη. Δεν μου τα πάτε. Δημητριακά. Η
1: πόλη. Πόλη.
3: πόλη.
2: Γίνεται φεστιβάλ κινηματογράφου εκεί. Είναι στο Βορρά. Όχι Θεσσαλονίκη, ή στην άλλη πόλη.
1: Κωμωδία και. Το αντίθετο της κωμωδίας.
3: Δράμα. Α, η δράμα.
1: Χώρα. Δράμα. Χώρα.
3: Δανία.
1: Επάγγελμα.
3: Δημοσιογράφος.
1: Ηθοποιός, τραγουδιστής.
3: Ηθοποιός, τραγουδιστής.
1: Ναι, οτιδήποτε.
3: Βάντης.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Τελευταίο. Γρήγορα. Έλα.
2: Είναι τα κύματα του. Μεγάλος ποταμός.
3: Δούναβης.
2: Μπράβο.
1: Έστω και λίγο εκτός χρόνου.
4: Έλα, εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
4: Ο χρόνος είναι σχετικός.
1: Έτσι.
2: Δεν πειράζει.
1: Συγχαρητήρια.
2: Μπράβο, Άννα.

0: τι γράφουν, καταλαβες. Και ρωτάει πιο εξαγριωμένος ποιος τον έδαψε. Μέσα γραφεί δύο. Καταλαβαίνετε.
1: Φανταστικό.
0: Τι αναστάτωση υπάρχει. Και λέει, μα κύριε, ποιος είναι αυτός που με έδαψε.
1: Αυτό το κάνουν. Ναι,
0: ωραίο. Ναι. Καταλαβες.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μα το στέλνει ωραίο. Λοιπόν εδώ, το γράφουν οι φίλοι.
1: Πάρα
0: του,
1: πολύ
0: είναι
1: ωραίο.
0: Κάτι που κάνουν. Εντάξει, φάρσες τώρα. Αυτά είναι. Καταρίνα. Πώς, κόλλασε παράδεισο.
2: Σας ηχαίνομαι. Τώρα μπορώ να το πω.
0: Κόλλασε παράδεισο, άστα αυτά.
2: Έχω περάσει δύο χρόνια. Όταν σας πιάνει, όταν σας πιάνει αυτό, δεν σας πιάνει συχνά. Είναι
0: καταλαβες.
1: Φανταστικό.
0: Πού είναι αυτός μέσας. Με χώματο. Όχι, ρίχνει κανονικά. Ναι, σου κάνει έτσι. Και σου λέει, κάναμε τέτοιο λάθος.
2: Δεν σας πιάνει συχνά.
0: Ναι,
2: αλλά όταν σας πιάσει, είναι μία μέρα, ας πούμε, θα έλεγε κανείς το τετράμινο. Δεν αντέχεστε. Θέλω να φύγω. Και σένα και όλους την κόλαση.
0: Κόλαση παράδεισο.
2: Κόλαση.
1: Παράδεισο. Παράδεισο. Ας δικαιωματικά είναι. Δηλαδή. Δικαιωματικά ο άνθρωπος τώρα. Πού είναι αυτός που μέσα.
2: Γελάνε.
0: Πραγματικά. Ταιριάζει με τα προηγούμενα γι' αυτό.
1: Είναι και η ατάκα φανταστική. Πού είναι αυτός που μέσα.
0: Να δεις τον άλλο με χώμα, ξέρετε.
1: Είναι φανταστικό.
2: Λοιπόν, αυτό τώρα με το κοτόπουλο.
0: Α, κυρίες και κύριοι, προσέξτε τώρα να σοβαρευτούμε, γιατί η Μπιογκρέκο φέρνει από την Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς, ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Είναι ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα, σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Είναι βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από χωριό, γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
2: Το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό event έρχεται το σωματείο. Γιατί κλείνετε. Το Σωματείο Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, σας προσκαλεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Αστήρ Παλάς Hotel Athens στη Βουλιαγμένη, για να κάνετε τις καλοκαιρινές σας αγορές με αγάπη και να στηρίξετε τα παιδιά με καρκίνο. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική και καλεσμένους έκπληξη.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες. Άμα
3: όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Πάμε, Γιάννη.
3: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
5: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
3: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
5: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
6: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι.
5: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε. Δεν είναι όλα ίδια.
3: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα.

0: 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Ο Δρόμος 89,8 και το Σωματείο Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο παρουσιάζουν το πιο ξεχωριστό γεγονός του καλοκαιριού.
4: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική, καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε στο Riviera Shopping for a Good Cause με μοναδικές καλοκαιρινές προτάσεις από κορυφαία brands, μόδα, αξεσουάρ, είδη διακόσμησης και πολλά ακόμα αγαπημένα προϊόντα. Έλατε να απολαύσουμε μαζί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία δίπλα στη θάλασσα και να στηρίξουμε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
5: Γιατί κάθε αγορά είναι μια πράξη αγάπης και ελπίδας.
6: Με την υποστήριξη του Δρόμος 89,8.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάξετε. Κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
16: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
17: Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 8 και 39 παρακαλώ. Ήρθε η ώρα για προβληματισμό.
1: Όχι, δεν έχει έρθει η ώρα. Όχι. Γι' αυτό. Για ένα δικό μου θέμα θέλω να σας μιλήσω.
0: Πολύ ωραία. Μετά θα προβληματιστούμε. Ναι.
1: Θα προβληματιστούμε.
0: Αλλά να προβληματιστούμε με σένα.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Ρε παιδί μου, και εγώ έτσι που άκουγα τώρα την Κατερίνα.
2: Να μαντέψω τον προβληματισμό που σε απασχολεί σήμερα.
1: Ναι.
2: Να το μαντέψω.
1: Ναι.
2: Θέλεις να βρεις να παίξεις δύο καλά στοιχήματα για το Μουντιάλ. Ποιος θα προχωρήσει μέχρι ένα σημείο.
0: Άρχισε να ασχολείται με το Μουντιάλ τελευταία. Είδες.
2: Είναι η μόνη τη ασχολία. Μας έχει πέσει.
0: Εκεί που μας έλεγε δεν ξέρω.
2: Δεν τολμάμε να πούμε κάτι άλλο, το γυρνάει στο Μουντιάλ συνέχεια.
0: Πώς το δίνει αυτή η ομάδα, πώς το δίνει εκείνη η ομάδα.
2: Ποιος είναι τερματοφύλακας στην Πορτογαλία.
0: Που ξαφνικά πώς σκέφτεσαι.
1: Είμαι με Πορτογαλία.
2: Είσαι Πορτογαλία.
1: Είμαι Πορτογαλία.
0: Ωραία, ωραία που το δηλώνεις.
1: Έχω προβληματιστεί με το λογαριασμό της Λιόλιου πάρα πολύ. Παρεμπιπτόντως, εχθές πρέπει να πήρε πλατινένιο η Κατερίνα, πρέπει να έγινε χαμός. Έβλεπα τα social media.
0: Τη Λιόλιου την είδα στο Χατζηνικολάου, την είδα μετά στην πρωινή εκπομπή του Αντένα. Σε ενημερωτικές θέλω να πω πηγαίνει.
2: Καλά, ο Χατζηνικολάου ήταν προκλητικός τώρα.
0: Γιατί τι έκανε.
2: Καλά.
0: Τι.
2: Την έφερα, γιατί είναι γνωστός Ολυμπιακάκιας,
0: ναι.
2: Και την έφερε αμέσως μετά το τέτοιο που είχατε βάλει το τραγούδι όλοι εκεί πέρα και λέγανε το δικό
0: και
2: μας
0: το
2: σπίτι
0: του.
2: Και τέτοια.
0: Μπράβο Νικόλα.
2: Προκλητικός.
0: Μπράβο Νίκο από μένα. Respect.
1: Εγώ έχω πρόβλημα άλλο με το σχήμα. Δεν είμαι καλή στους λογαριασμούς. Κατάλαβες.
0: Να το έχουμε καταλάβει.
1: Δεν είμαι καλή στους λογαριασμούς. Αυτό το.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Μπορώ
2: να
1: έχω
2: πληρώνεις.
1: Λίγο
2: ναι.
1: και να τους κάνω. Mm. Στο να τους πληρώνω είμαι καταπληκτική. Το έχει δείξει η ιστορία. Στο να τους κάνω. Δηλαδή.
2: Στο μαθηματικό κομμάτι δηλαδή ζορίζεσαι.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, ζορίζομαι πάρα πολύ στα μαθηματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ορισμένοι εγκέφαλοι, ας πούμε, είναι έτσι ικανοί να κάνουν πράξεις, να τα καταλαβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: 3-11, 3-12, 3-15 και 11.
1: Ας πούμε, δεν ξέρω.
0: 8 και 18 και 5 και 6
1: πόσο
0: και μισό.
1: Πόσο κάνει αυτό που λες, ας πούμε, τώρα.
0: Λέγε ρε μαθηματική.
2: Δεν ξέρω, πάντως τώρα σκέφτομαι ότι θα ταιριάζαμε πάρα πολύ, Κατερίνα, εμείς οι δύο. Δηλαδή θα κάναμε έναν υπέροχο συνδυασμό. Εγώ είμαι εξαιρετικό στο να υπολογίζω. Δηλαδή λειτουργεί το κεφάλι μου εντελώς μαθηματικά.
1: Και εγώ είμαι συγκλονιστική στο να πληρώνω.
2: Στο να πληρώνεις. Σκέψου, τι δίδυμο θα κάναμε. Δηλαδή θα στα υπολόγιζα, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Και εσύ μετά θα πληρώνεις.
1: Ατύπητο, όχι, με απασχολεί αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Γιατί σήμερα το ξέρετε από το πρωί ότι η Αέλια στο σχολείο τη δίνουν μαθηματικά βιολογία.
0: Ναι.
1: Δίνω και τα δύο. Και ρε παιδί μου, θυμάμαι ότι κι εγώ, επειδή ήταν αγχωμένη, όπως είναι φυσιολογικό, σκέφτομαι γιατί ορισμένοι εγκέφαλοι, ας πούμε, να μπορούν να καταλαβαίνουν μαθηματικά και ο δικός μου με τίποτα. Η μαμά μου ήταν καταπληκτική στα μαθηματικά.
2: Ήτανε.
1: Εγώ στουρνάρι στα μαθηματικά. Δηλαδή, θυμάμαι όταν ήμουν στην πρώτη λυκείου, έγραψα, ρε φίλε, 8 μαθηματικά, 10 γεωμετρία. Στη δευτέρα λυκείου έγραψα 7 μαθηματικά, 9 γεωμετρία. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι αν πήγαινα πάρα πολλά χρόνια σχολείο, κάποια στιγμή θα έγραφα 18 μαθηματικά, 20 γεωμετρία. Αλλά όμως.
2: Ήταν λίγα τα χρόνια.
1: Ήταν λίγα τα χρόνια που θα προσθέσω. Μετά
2: είναι.
1: Την τρίτη δεν χρειάστηκε πια να δώσω, γιατί ήμουν στην τρίτη δέσμη. Οπότε απαλλάχθηκα από όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι αδικία, ρε Χρήστο.
0: Στα λατινικά πώς έχεις πάρει.
1: Στα λατινικά είπαμε 19,75.
2: Εξαίσθητη όμως, έτσι είναι. Δηλαδή το μυαλό κάποιων ανθρώπων είναι τελείως διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή εμένα, ας πούμε, πάθαμε λίγο πράγμα με την ιστορία. Δεν
1: όχι,
2: μπορούσα.
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Αν κάτσεις να διαβάσεις. Αν κάτσεις να διαβάσεις ιστορία, μπορείς να διαβάσεις ιστορία, μπορείς να τη μάθεις. Ενώ τα μαθηματικά, άμα δεν τα καταλάβεις.
2: Εντάξει,
1: ισχύει
2: ότι θέλει να έχει μυαλό.
0: Φαντάζομαι ότι είναι θέμα συνδεσμολογίας των νευρώνων.
1: Οι νευρώνες στο κεφάλι μου.
0: Εγκέφαλο, ναι.
1: Ναι. Ενώ, ας πούμε, χημεία μου άρεσε πάρα πολύ. Φυσική μπορούσα να γράψω.
0: Ναι.
1: Έγραφα. Έχω γράψει 18, έχω γράψει 19.
0: Μάλλον σε ενδιαφέρει πιο πολύ. Γι' αυτό κιόλας οι νευρώνες συνδέονται.
1: Δεν τα καταλαβαίνω, σου εξηγώ.
2: Τα μαθηματικά, πέρα από. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πέρα από το κάθομαι και διαβάζω. Μπορείς να κάνεις να διαβάσεις ατελείωτες ώρες μαθηματικά. Μπορεί να έχεις μάθει θεωρία άπτεστα στα μαθηματικά και παρόλα αυτά να μην μπορέσει να γράψει.
1: Ναι.
2: Είναι και τρόπο σκέψη τα μαθηματικά, δεν είναι μόνο διάβασμα.
0: Και εγώ σαν εσένα είμαι. Πάντω ιστορία, αρχαία εκεί.
1: Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να πάω, ας πούμε, σε μια δέσμη που να είχε φυσική και χημεία, αλλά δεν γινόταν. Γιατί έπρεπε να γράψω μαθηματικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι αμαρτία από το Θεό, θα μπορούσα να είμαι γιατρό αυτή τη στιγμή.
0: Δόκτωρ.
1: Ποτέ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά από μία μικρή παύση, μία μικρή σιγή, γιατί ήρθαν οι τυρόπιτες και όταν... Τι παθαίνετε ρε παιδιά, όταν έρχονται οι τυρόπιτες, ορμάται και οι δύο.
1: Αυτό είναι το θέμα, ή πώς θα πλήρωσα.
0: Δύο, δηλαδή...
1: Αυτό είναι το θέμα, ή πώς θα πλήρωσα
0: έχω μείνει,
1: τώρα.
0: Έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα, θέλω να το πω, δεν θέλω να το μοιραστώ με τους ακροατές.
2: Μοιράσου.
0: Πώς κάνετε και οι δύο έτσι για την τυρόπιτα, δηλαδή...
1: Καταρχάς δεν είναι γενικό που μασάω.
0: Σαν την φιλία ΣΜΑΤ κάνετε.
2: Ήτανε σήμερα και η κουβέντα αυτή που μας έχει ανοίξει.
0: Ηρεμήστε,
2: την όρεξη.
0: Ηρεμήστε. Πατήστε το κουμπάκι.
1: Χριστό.
0: Για να μιλήσω.
1: Άστα αυτά και πες τι έγινε μόλις τώρα.
0: Έλα ρε.
1: Πες τι έγινε μόλις τώρα.
0: Όχι, δεν θα, τι να πω.
1: Πλήρωσε εσύ.
0: Του Γιάννη τα σπασμένα.
1: Πλήρωσα 7 ευρώ μία τυρόπιτα κουρού. Αυτό συνέβη μόλις.
0: Δεν ενδιαφέρει τους ακροατές μας. Εγώ δεν πήρα τίποτα όμως. Έτσι δεν ξέρουμε.
2: Για
0: απέχω.
2: Να αποκατασταθεί, εντάξει, με το που μπήκε μέσα η κοπέλα. Είπα πληρώνω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πετάχτηκε η Κατερίνα και μπράβο της και προς τιμήν της. Και λέει όχι.
0: Τέλος πάντων.
1: Εγώ. Κερνάω και το κορίτσι μου που δίνει σήμερα μαθηματικά, γι' αυτό.
0: Μπορείς να μας πεις για το. Έφαγες, είσαι εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, πάμε τώρα προβληματισμό.
1: Είναι η ώρα για τον προβληματισμό.
0: Όχι. Αν δεν
2: νομίζω
0: είναι.
2: Πως είναι.
0: Νομίζω ότι είναι όμως.
1: Είναι αυτή η ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Τι...
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας πω ότι λέει ο Μάριος. Μου κάναν πρόταση από μία δουλειά με καλύτερα λεφτά, αλλά με πιο δύσκολο ωράριο και περισσότερη πίεση. Από την... Αν την πάρω,
0: Πραγματικά σήμερα λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει εδώ μέσα. Είναι απίστευτο.
1: Τι έγινε?
0: Τίποτα, έπεσε ένα μπουκαλάκι νερό που τον
1: ψηλώ. Πάνω στα μηχανήματα.
0: Πάνω
1: στα μηχανήματα.
0: Συνέχισε κάτι, κάνει ότι ευτυχώς δεν μας δείχνει τηλεόραση. Αν αυτό είχε και εικόνα, θα
1: είχε viral. Μια πλάκα.
0: Ο άλλος με χαρτί, με κόλλα χαρτί προσπαθεί να καθαρίσει.
1: Αυτό.
0: Τι να κάνει και ο... στο τσακ σώζουμε τα μηχανήματα να μην καούν όλα. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, μέσα στο ραδιοθάλαμο γίνεται μια προσπάθεια να σωθεί η κονσόλα.
1: Θέλει να σε φάει ζωντανό ο Αριτάκης, Γιάννη.
0: Δεν έχουμε και χαρτοπετσέτες. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Αφού πήρα 7 ευρώ μια κουρού τυρόπιτα, γιατί δεν φέρνει και μια χαρτοπετσέτα?
0: Πρόσεχε από εκεί λίγο, Δημήτρη.
1: Τέλος πάντων, για να σας πω τα νέα.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης πήρε και καφέ και ένα πανάκριβο γιαούρτι.
0: Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Πάμε, πάμε.
1: Όχι, ήθελα να το πω. Γιατί
0: πάμε στον προβληματισμό τώρα.
1: Είχαμε μείνει λοιπόν στον προβληματισμό του Μάριου. Αν την πάρω, σκέφτομαι τη δουλειά αυτή, σκέφτομαι ότι θα λείπω περισσότερες ώρες από το σπίτι και θα χάνω χρόνο από την οικογένειά μου. Ξέρω ότι τα λεφτά θα με βοηθήσουν, αλλά θα χάνω στιγμές με την οικογένεια. Να δεχτώ ή όχι. Mm-hmm. Λέγε ρε.
0: Λέγε ρε. Λέγε ρε. Έχουμε ξεφύγει εδώ. Έχουμε δηλαδή. Τα παιδιά δεν πάνε καλά. Λέγε ρε, λέει η άλλη. Τρώει κιόλα ταυτόχρονα. Να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές μας.
1: Και εγώ.
0: Για αυτό. Όχι, εγώ θα ζητήσω. Όχι εσύ.
1: Κι εγώ.
0: Εσύ δεν θα ζητήσεις. Εσύ.
2: Εσύ
0: θα κάτσε να πας τώρα.
2: Έχει πέσει μια λίμνη από νερό και ο Χρήστος πήγε να το
0: κάνει. Να
2: μαζέψει με αυτό το χαρτάκι το μικρό.
1: Είναι η απόδειξη των 7 ευρώ που μόλις πλήρωσα.
0: Έχω να πω στον Μάριο.
1: Θα το έκανε εσύ, Χρήστο, αυτό.
0: Για καλύτερα λεφτά.
1: Ναι, θα προτιμούσε να χάσει.
0: Έχω να πω στον Μάριο ότι δεν είναι, για να πάει μπροστά στη ζωή του, δεν πρέπει να κοιτάει μόνο τα λεφτά. Από την αρχή. Αργότερα, ναι. Στην αρχή πρέπει να έχει άλλο κίνητρο. Πρέπει να έχει την ουσία τη δουλειά. Να την αγαπάει αυτή τη δουλειά. Να αγαπάει το περιβάλλον και από εκεί. Πάμε με τα επόμενο βήμα. Το να πηγαίνεις κατευθείαν τα λεφτά έχει.
1: Κοίτα, το παιδί έχει οικογένεια, όπως βλέπεις.
0: Ναι, okay.
1: Οπότε σκέφτεται να προσφέρω αυτά τα παραπάνω χρήματα στην οικογένεια.
0: Να τα προσφέρει,
1: μου,
0: βέβαια, άμα μπορεί, ναι.
1: Ή...
0: Άμα να... το θέτει έτσι, δεν το πω, όχι. Εννοείται.
1: Όχι, αλλά ο ίδιος λέει το εξής. Τι είναι πιο σημαντικό, να είμαι με τα παιδιά μου.
0: Μην τολμήσει και μιλήσει εσύ, Γιάννη. Φάει το γιορτάκι σου,
2: μιλά.
0: Λέγε, Καταρίνα μου, λέγε.
1: Χρήστο μου, θέλω να με κοιτάξει τα μάτια και να μου πει. Τι είναι, σου λέει, πιο σημαντικό, είναι το να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου ή να μπορέσω, παίρνοντας περισσότερα χρήματα από τη δουλειά μου, να τους βοηθήσω με έναν άλλο τρόπο.
0: Είναι δίλημα πολύ μεγάλο. Ο χρόνος είναι χρήμα, πολύ πιο σημαντικό πράγμα από οτιδήποτε άλλο με την οικογένεια, γιατί χάνεται, περνάει ο χρόνος και μετά το μετανιώνεις, αλλά απ' την άλλη και η οικογένεια θέλει βοήθεια. χρειάζεται στήριξη. Άρα λοιπόν είναι καθαρά προσωπικό θέμα, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
1: Α, εκεί καταλήξαμε ότι δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε.
0: Δεν μπορούμε να πούμε, ναι, τι να πούμε, είναι πολύ προσωπικό αυτό. Η οικογένεια πολύ σημαντική, αλλά και η βοήθεια στην οικογένεια σημαντική.
1: Εγώ
0: αυτό
1: θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως που το σκέφτεται αυτό το πράγμα, ότι θα ήθελα να περνάει χρόνο με την οικογένειά του, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ στοχοποσυλωμένοι στη δουλειά τους και δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπράβο Μάριε που το σκέφτεσαι. Είμαι σίγουρη ότι με μια κουβέντα με τη σύζυγό σου θα σας φέρει πιο κοντά σε μια κοινώς αποδεκτή λύση. Πώς σου φάνηκε αυτό που είπα?
0: Πολύ ωραίο. Όχι, ωραίο ήταν.
1: Ήταν σοβαρό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Εγώ έχω να σου πω, Κατερίνα, ότι για όλους όσους βλέπουν συνέχεια εργάτες έξω το σπίτι και σκέφτονται μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική Ινα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ινα. Μπορείτε να μάθετε, κυρίες και κύριοι, περισσότερα στο nova.gr.
1: Και εγώ μπορώ να σας πω ότι το εντυπωσιακό lamination effect που μέχρι σήμερα βλέπαμε μόνο σε κομμωτήρια έρχεται και στο σπίτι με το νέο Sios Intense Glaze. Η νέα σειρά περιποίησης της Sios χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τη φθορά και έλεγχο του φριζαρίσματος για λαμπερά και μεταξένια μαλλιά κάθε μέρα. Με τη φόρμουλα αυτή της Elysium Shine Complex προσφέρει γλώσσιο αποτέλεσμα και επαγγελματική λάμψη που διαρκεί.
2: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με τη Sony Music μόνο για 5 ημέρες σας δίνουν ευκαιρία να πάρετε μέρος στο απόλυτο Michael Jackson Giveaway. 5 συλλεκτικά
1: βινίλια. Τι ωραίο που είναι αυτό, ρε εσύ.
2: Φανταστικό. 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson και 5 μεγάλοι νικητές σε ένα μοναδικό διαγωνισμό που δεν πρέπει να χάσεις. Μπες τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και πάρε μέρος με το hashtag της ημέρας. Κάθε 24 ώρες ένας τυχερός κερδίζει και η επόμενη ευκαιρία ξεκινά αμέσως.
0: Μόλις μας έστειλε την καλημέρα της η Τέτη Ξανθουδάκη, πρωταθλήτρια του CrossFit, γυμνάστρια, personal trainer.
1: Οπα,
0: ναι,
1: χρειαζόμαστε την Τέτη.
0: Και λέει, έχω κλάψει με αυτά που λέτε, έχω πεθάνει στα γέλια.
1: Με τι απ' όλα.
0: Και με αυτό όλο.
1: Γιατί
0: που
1: εγώ έχω κλάψει πολλές φορές
0: και με κορδόνι,
1: σήμερα.
0: Λέει και τα λοιπά.
2: Έχω κλάψει.
0: Καλημέρα μας την Τέτη.
1: Για γεια σου, Τέτη.
0: Σε λίγο, κυρίες, έτσι έχει κλάψει ο κορδόνις και θα κλάψει και η Κατερίνα σε λίγο και θα δώσει 50 ευρουδάκια.
1: Δεν δίνω 50, δίνω 100 αρχικά. 100? Και δεν κλαίω, τα δίνω με την καρδιά μου, εν αντιθέσει με τον Γιάννη Κορδόνη που του πλήρωσα σήμερα και τον καφέ και το γιαούρτι το πανάκριβο.
0: 100 ευρώ για σας σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Πάρτε μας τώρα τηλέφωνο στο 211-1894-898.
1: Πες το ρε εσύ, πες το ξανά μία.
0: 211-1894-898.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δεν πέσετε.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κλίματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Μπράβο!
15: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
18: Μόνο για 5 ημέρες.
19: 5 συλλεκτικά βινήλια του Michael Jackson.
20: 5 μεγάλοι νικητές.
21: Το hashtag της ημέρας είναι Moonwalk. Το απόλυτο Michael Jackson Vinyl Flash Giveaway είναι εδώ.
22: Κάθε μέρα ένα νέο βινήλιο του Michael Jackson γίνεται δικό σου.
23: Έχεις μόνο 24 ώρες για να συμμετάσχεις.
24: Μπες τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και σχολίασε με το hashtag της ημέρας. Κάθε επόμενο πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή και ξεκινά αμέσως η επόμενη μεγάλη κλήρωση. 5 ημέρες,
25: 5 συλλεκτικά βινήλια,
24: 5 ευκαιρίες να κερδίσεις. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
26: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
27: Άσε εμένα πρώτα.
28: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
0: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, 89,8, τρίτη ώρα, 9 ακριβώς και δύο γεγονότα πολύ ωραία, πολύ σημαντικά, πολύ ιδιαίτερα έχουμε
2: σήμερα.
1: Από το σαν σήμερα. Το ένα έγινε το 1930 όταν στην Οδό Ερμού
3: έγινε αυτό,
1: διακοπή συγκοινωνίας από το πλήθος, συγκεντρώθηκε κόσμος για να δει, για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη δίπλα Αράκου.
2: Έλα ρε εσύ.
3: Μια από τις
1: ωραιότερες γυναίκες, ναι, μαζεύτηκε κόσμος. Τώρα έγινε πανικός.
3: Εμείς έχουμε μπροστά μας και τη φωτογραφία. Mm-hmm. Με τα πρότυπα της ομορφιάς εκείνης της περίοδου τώρα. Πολύ ωραία, να πολύ κλασάτη γυναίκα.
1: Ναι, είναι σαν να βλέπεις ταινία βοβού κινηματογράφου, μια από τις πρωταγωνίστριες που παίζαξε με τον Buster Keaton και λοιπά. Και το άλλο μεγάλο γεγονός είναι 1976, ένας από τους καλύτερους τελικούς κυπέλου Ελλάδος που έχουν γίνει στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, Ολυμπιακός Ηρακλής. Το σήκωσε ο Ηρακλής 4-4 το κανονικό παιχνίδι μέχρι την παράταση. Mm-hmm. Και με τρομερή εμφάνιση του Βασίλη Χατζηπαναγή τότε.
3: Αχ, ο Βασίλης Χατζηπαναγή, θα τρελαθώ.
1: Οδήγησε τελικά.
3: Ήτανε ίδαλμα στη Θεσσαλονίκη, ρε.
1: Πού μόνο.
3: Γενικά.
1: Εδώ δηλαδή ερχόταν ακόμη και. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικά σήμου και πήγαινα με τους θείους μου, πήγαινα με τα ξαδέρφια μου, πήγαινα στο γήπεδο για να δούμε Χατζηπαναγή. Και μπορεί να ήμασταν Ολυμπιακοί, υποστηρίζαμε Χατζηπαναγή. Εδώ ο Χατζηπαναγή ήταν.
3: Μορφή.
1: Σαν τον Νίκο Κάλλη.
3: Μορφή.
1: Ήμασταν όλοι με τον Άρη, λόγω Νίκο Κάλλη. Ήμασταν όλοι με τον Ηρακλή, λόγω Χατζηπαναγή. Και το σήκωσε τότε ο Χατζηπαναγή σε έναν ιστορικό αγώνα.
3: Εγώ θέλω να σας πω κάποια άσχετα πράγματα τώρα, πριν μας πεις την κίνηση, αν μου επιτρέπετε, Γιάννη.
1: Βεβαίως,
3: μου επιτρέπετε? Πολύ ωραία. Να σας πω ότι θα ήθελα να μπείτε στα social media της BioGreco. Εκεί θα δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις για να μάθετε και εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο όπως αυτά της BioGreco που τα φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας. Μεγαλώνουμε αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Είναι ασφαλή, είναι υγιεινά, είναι πεντανόστιμα. Μεγαλούν σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και βέβαια μπορείτε να τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων αλλά και ακρεοπολία.
2: Να σας πω πως με τη Seajets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της Seajets. 24,50 ευρώ για άνδρο σε μόλις μία ώρα. Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο επίσης πολύ γρήγορα. Αν θες να διεκδικήσεις εισιτήρια για τα δρομολόγια της Seajet, στείλε μήνυμα στο 54301 τη λέξη δρόμος, κενό, ονοματεπώνυμο και τη λέξη πλοίο.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις κάθοδος και φυσού, πολύ δύσκολη από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και το Εγάλεο, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, τόσο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όσο και προς Ελευσίνα. Θα χρειαστείτε ένα μισάωράκι και στις δύο περιπτώσεις. Πάρα πολύ δύσκολη είναι η άνοδος της Κηφισίας. Ξεκινάει από το κέντρο εκεί στο ύψος του Χίλτον και φτάνει μέχρι και το Χαλάνδρι. Προβλήματα και στην κάθοδο εκεί στο ύψος του Αμαρουσίου. Δύσκολη επίσης είναι η λεωφόρος Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό, η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, η Βασιλίση Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η Κατεχάκη προς το κέντρο. Σοβαρές καθυστερήσεις επίσης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας. Η παραλιακή είναι δύσκολη από το ύψος της Σαλήμου και μετά πηγαίνοντας προς τον Πειραιά. Φυσικά η λεωφόρος Αθηνών πάρα πολύ δύσκολη στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά. Προβλήματα και στη Βάρη Σκοροπίου εκεί στο ύψος Τζίμα.
4: Ο καιρός σήμερα. Ο ήλιος συνεχίζει να έχει τα ενία και σήμερα στην Αττική, με τον καιρό να παραμένει καλοκαιρινός και τη λιακάδα να κυριαρχεί. Οι άνεμοι θα είναι ήπιοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: 9 και 8, Δρόμος 89,8. Θα παίξουμε το παιχνίδι «Πάρε τα λεφτά» της Κατερίνας.
2: Και
1: καλημέρα σας.
2: Τα λεφτά είναι 100 ευρώ εντωμεταξύ.
1: 100 ευρώ. Καλημέρα σας, κυρία μου.
3: Καλημέρα.
1: Κυρία μου.
3: Βασίλης.
2: Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα.
3: Βασίλη, καλημέρα.
1: Με τι ασχολείσαι?
3: Εγώ σπουδάζω ακόμα.
1: Τι σχολή?
3: Μικρός, δείξη επιχειρήσεων.
2: Μπράβο, σπουδάζω. Ωραίος.
3: Και άνετε, ακριβώς μόλις πάω για καφέ για να ξεκινήσω λογιστική.
4: Αυτό είναι.
2: Αμάν. Σου έχω πει, έχεις μάθει πόσο κακή είμαι στα λογιστικά, στους λογαριασμούς και στα λοιπά?
3: Σας άκουγα. Νιώθω ότι σήμερα κάτι δεν πάει καλά στο στούντιο. Να ξέρετε, έχω βάλει τη γιαγιά μου να σε ξεματιάσει. Γιατί είσαι μόνο που
4: πάει. Σωστό, ένα ξεμάτιασμα χρειάζεται.
1: Τι ξεμάτιασμα κάνει, Βασίλη, με λάδι?
3: Ναι, αυτά τα κλασικά.
4: Ναι, γιαγιά.
2: Το λάδι είναι το καλό. Το λάδι είναι το καλό.
3: Και το ρίχνεις ένα λουλούδι που έχουμε έξω με τα φιλιά.
4: Α, και λουλούδι. Ωραίο.
2: Η γιαγιά είναι πολύ δυνατή.
1: Η παραδοσιακή μέθοδο.
3: Είναι σε αγάπη. Τι έχει και λίγο άνοια, οπότε μπορεί να το ξεχάσει, αλλά δεν πειράζει.
2: Όχι, γιατί μετράει και τη στιγμή
3: που μετράει. Δεν τη λατρεύουμε για αυτό που είναι.
2: Και η ενέργεια, και η ενέργειά τη.
1: Το μάτι δεν ξεχνιέται. Λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη, πώς πήγαινες εσύ στις εξετάσεις? Είχες άγχος όταν έδινες στο σχολείο?
3: Η αλήθεια είναι πως είχα. Αν και εγώ από οικονομικά έδινα, δηλαδή μέχρι τη χρονιά έχουμε αλήθεια ένα πιο ελαφρύ πρόγραμμα σε σχέση με άλλες δέσμες.
1: Okay.
3: Αλλά είχα μεθοδικό διάβασμα, δηλαδή και παιχνίδια με τα παιδιά έβγαινα και τις εξόδους μου.
1: Okay. Στα μαθηματικά τι βαθμούς έπαιρνες?
2: Καλύτερος από μένα σίγουρα.
3: Εγώ επειδή ήμουν και λίγο πολύ ξερόλας με τα μαθηματικά, δηλαδή πήγαινα σε διαγωνισμούς και αυτά. Είχα γράψει πάνω από 17, 17 και 1 περίπου. Είχα χάσει κάτι στη θεωρία από δικιά μου, δικό μου άγχος θα πω.
2: Δεν πειράζει.
3: Αλλά ήμουν ικανοποιημένος με τους βαθμούς και αυτά.
2: Δεν πειράζει.
3: Προσπάθεια μετρούσε, περάσαμε εκεί που θέλουμε, οπότε.
2: Μπράβο σου.
1: Μάλιστα.
2: Μπράβο σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις τώρα.
2: Μπράβο σου, βασικά, που καταλαβαίνεις, συγγνώμη, θέλω να το πω. Που καταλαβαίνεις μαθηματικά, γιατί εγώ δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη, θέλουμε να απαντήσεις την εξής ερώτηση. Η Κατερίνα Καραβάτου στη Δευτέρα Λυκείου είχε πάρει 9 στα μαθηματικά και 7 στη γεωμετρία ή 7 στα μαθηματικά και 9 στη γεωμετρία? Τι έπαθε, Κατερίνα μου?
3: Λοιπόν, θυμάμαι καλά ότι ήταν καλύτερη στη γεωμετρία. Mm-hmm. Οπότε θα πω ότι πήρε 9 γεωμετρία και 7 μαθηματικά.
1: Άρα η απάντησή σου, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι 7 στα μαθηματικά και 9 στη γεωμετρία. Δηλαδή ότι στη γεωμετρία πήγε καλύτερα. Και όχι το αντίθετο. Σου δώσα λοιπόν 2 εκδοχές. Απάντησες σε μία από τις 2. Εάν είναι η σωστή απάντηση, τότε θα κερδίσεις και 100 ευρώ. Για να δούμε.
2: Στη Δευτέρα Λυκείου έγραψα 7 μαθηματικά, 9 γεωμετρία.
1: Μπράβο!
2: Βασίλη!
1: Συγχαρητήρια! Μπράβο!
2: Τόσο χάλια τα πήγα, τόσο ωραία.
1: Πολύ
2: 100
1: καλός.
2: Ευρώ σου δίνω. Ακόμα τα πληρώνω
1: και
2: αυτά τα μαθηματικά.
1: Και φάνηκε ο Βασίλης, φάνηκε πόσο μαθηματικό μυαλό είναι, έτσι. Δηλαδή είχε...
4: βέβαια.
1: Το εξήγησε για ποιο λόγο.
4: Αναλυτικότατος. Δεν ήταν στην τύχη.
1: Έτσι, μπράβο.
5: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμμύριο.

0: δρόμος, 89,89 και 16 και ναι, αυτό είναι πολύ δυνατή είδηση.
1: Οπα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αναγγείλω αυτό το μεγάλο βραβείο που πήρε η Γραβιέρα Νάξου.
2: Πάλι η Γραβιέρα Νάξου.
0: Πάλι λοιπόν η Γραβιέρα Νάξου πάλι τιμήθηκε.
1: Ασταμάτητη Γραβιέρα Νάξου. Ναι, ναι.
0: Στη λίστα με τα καλύτερα τυριά όπως είχε βραβευθεί. Νέο τίτλο, νέα βράβευση, σαν Όσκαρ ουσιαστικά.
2: Ναι, αλλά γιατί μόνο η Γραβιέρα Νάξου, ας πούμε, και η κριτική Γραβιέρα.
0: Πολύ ωραία,
2: όχι
0: ναι,
2: ότι επειδή είμαι από την Κρήτη, ας πούμε, υποστηρίζω κριτική Γραβιέρα, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμη.
0: Και η Πύρου, και η Πύρου είναι ωραία. Και η Πύρου είναι πολύ δυνατή.
2: Εσεί τώρα, με συγχωρείτε.
0: Η Πύρου, πολύ δυνατή. Αλήθεια.
2: Έχετε Γραβιέρα.
1: Εντάξει, το φέτα πιο πολύ εκεί πέρα φημίζεται.
0: Και έχουν και Γραβιέρα. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλή. Αλλά εντάξει, η Κρήτη μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Η Νάξου όμως πήρε
2: μήπως
0: νέο βραβείο.
2: Μήπως έχει καλές δημόσιες σχέσεις. Μήπως έχει διαστηνδέσεις.
1: Η Νάξου είναι εξαιρετική. Εγώ σας είχα την άλλη φορά δοκιμάστε. Εντάξει, η Γραβιέρα Νάξου προφανώς αρσενικό Νάξου, παιδιά.
2: Αυτό το αρσενικό.
1: Τα πάτε πλάκα. Είναι συγκλονιστικό το αρσενικό Νάξου.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: Η Γραβιέρα Νάξου πάντως νίκησε παρμεζάνα και μοτσαρέλα που ήταν μεγάλη αντίπαλη.
2: Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή,
1: μοτσαρέλα,
0: τα βάλε με
1: πίτσα.
0: Με θηρία τα βάλε. Μοτσαρέλα, εντάξει, δυνατή μοτσαρέλα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δεν είναι μόνο για πίτσα. Και με ντοματίνια είναι ωραία.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Πολύ
1: ναι,
0: ωραίο με τέτοιο.
1: Μπαφάλα, πώς
2: τη λένε
1: αυτή.
2: Μπάφαλο.
1: Μπάφαλο.
2: Ναι. Τώρα που το λέμε, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις παντού.
0: Ποια λες, την Γραβιέρα. Εννοείς και ως γλυκό.
2: Όχι, εννοώ ρε
1: παιδί
2: μου. Ως γλυκό
1: θα χρησιμοποιήσεις Γραβιέρα.
0: Με μέλι. Με μέλι.
2: Καταπληκτικό.
0: Για μένα είναι τέλεια.
2: Σουβλάκια που έχουν μέσα κρέμα γραβιέρας.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες.
2: Καταπληκτικό.
0: Συμφωνώ.
1: Πώς την κάνεις την κρέμα γραβιέρας.
0: Πώς την κάνεις.
2: Την κάνουν αυτοί που ξέρουν. Δεν την κάνω εγώ.
0: Πεντρετζίκι ρώτα.
2: Επίσης, δεν είναι τέλεια η γραβιέρα σε πίτσα.
0: Μ' αρέσει.
2: Πάρα πολύ.
0: Σε τυρόπιτα.
1: Σε τυρόπιτα.
0: Σε
1: γραβιέρα.
0: Γραβιερόπιτα.
2: Γραβιερόπιτα.
0: Φοβερή στη βουλιαγμένη.
1: Στη βουλιαγμένη, όπως τρίβεις αριστερά.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια, φίλε.
2: Δυνατή.
0: Καταπληκτική γραβιερόπιτα.
2: Στη βουλιαγμένη, γραβιερόπιτα.
1: Πολύ δυνατή.
0: Καταπληκτικές από Νάξο.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Σούπερ.
2: Να πούμε ένα μπράβο λοιπόν στην γραβιέρα της Νάξου.
0: Συγχαρητήρια,
2: μπράβο. Αλλά και σε όλες τις γραβιέρες της Ελλάδας.
0: Σε όλες, αλλά η Νάξου πήρε. Τι να κάνουμε.

0: Δρόμος 89,8, 9.24 και ήρθε η ώρα για προβληματισμό.
1: Έρχεται από την αγάπη, είμαι σίγουρη ότι δεν είναι η δικιά μου η φίλη η αγάπη, είναι μια άλλη αγάπη. Σε ευχαριστούμε αγάπη ωστόσο για το μήνυμα, 69-87-898-898, αν θέλετε να βοηθήσετε με έναν τρόπο την αγαπημένη μας ακροάτρια αγάπη, η οποία λέει το εξής. Το Σάββατο βγήκα με μία φίλη μου και παρατήρησα ότι πολλές φορές δεν έδινε προσοχή σε μένα, κοιτούσε αλλού ή άλλαζε θέμα χωρίς να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Στο τέλος ένιωθα ότι δεν με άκουσε πραγματικά ποτέ και αυτό με χάλασε πάρα πολύ. Τι να κάνω, λέτε, αγάπη.
0: Δηλαδή είναι αφηρημένη.
2: Η φίλη της.
0: Είναι αφηρημένη φίλη της ή αδιάφορη. Ή έχει βαρεθεί. Ή έχει σκέφτεται κάτι δικό της. Την αποσχολεί. Είναι πολλές οι, ναι, οι, οι πλευρές αυτού του
2: συγγνώμη,
0: θέματος.
2: Ή συγγνώμη, επειδή ξέρω ότι εσείς είστε πιο ευγενείς από εμένα με τους ακροατές, αλλά πρέπει να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Ή είναι βαρετή η αγάπη.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, ή την έχει βαρεθεί. Ή τα θέματα που θίγει.
2: Είναι τα ίδια και τα ίδια.
0: Είναι τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο.
2: Είναι δύσκολο να δώσουμε απαντήσεις.
1: Ήτανε
2: αυτό.
1: Κάτι που έγινε το προηγούμενο Σάββατο. Αυτές οι γυναίκες είναι φίλες εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Φαίνεται αυτό.
0: Άρα ενώ υπήρχε μια άλλη συμπεριφορά, ναι, τώρα ξαφνικά διαπιστώνει
1: ξαφνικά
0: ότι δεν
1: βαρετή.
0: Δίνει σημασία.
2: Εντάξει,
0: άμα
2: είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, βέβαια δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί εκείνη τη μέρα ο άλλος να έχει κάτι στο μυαλό του, κάτι να τον ταλαιπωρεί, κάτι να τον απασχολεί.
0: Πάντως θέλω να πω, εάν πιάσουμε την αφηρημάδα, εάν είναι αφηρημένη, έχω να πω κάτι για την αφηρημάδα, γιατί εγώ δίνω μεγάλη σημασία στην αφηρημάδα, στους αφηρημένους ανθρώπους. Πραγματικά βλέπω μια καλλιτεχνική έτσι, πλευρά και την εκτιμώ πάρα πολύ. Και τους, πώς να σου πω, τους δίνω το χρόνο τους. Η αφηρημάδα λοιπόν, σύμφωνα με μεγάλους έτσι, στοχαστές, θα σας πάω αμέσως έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 18ου αιώνα, είχε πει ότι είναι ευλογημένος ο αφηρημένος ο άνθρωπος, γιατί το μυαλό του σπάνια κατοικεί στη μιζέρια της καθημερινότητας. Έτσι λοιπόν,
1: ποιος το είπε αυτό? Χρήστο?
0: Ο Ζαν Μπεμπλό.
1: Τι είναι αυτός? Ποιος? Στο...
0: Γελάτε ρε νούμερα. Σαν Μπεμπλό. Στοχαστής του 18ου αιώνα.
1: Είναι το Μπιμπελό στα
0: Μπεμπλό.
2: Από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 18ου αιώνα.
0: Ήσουν αφηρημένος την ώρα που το έλεγα.
1: Μιλάμε ένας ο Βολτέρος και ένας ο Μπεμπλό τώρα εδώ πέρα.
2: Ρε το Μπεμπλό.
0: Εντάξει.
2: Α, Μπεμπαμπλό.
0: Α, Μπεμπλό.
1: Ήταν ο ίδιος αφηρημένος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και είσαι της Κατέρινας το θέμα.
2: Του κοίτα μπλό, μπλό.
0: Σαν θα πάω εκεί. Έτσι λοιπόν, άρα να μην είναι αρνητική με τη φίλη.
1: Δηλαδή τι να κάνω
0: ότι είναι στο χάος.

0: 9 στους 10 άντρες λέει συμφωνούν ότι οι γυναίκες έχουν πάντα δίκιο. Ο 10ος εξαφανίστηκε και δεν έχουμε νέα του από τότε. Δρόμος έχονται 9,8.
1: Δεν ξέρω αν ήσουν εδώ όταν είπα την έρευνα ότι όταν ακούτε, νομίζω δεν ήσουν.
0: Για να μην θυμάμαι, δεν θα ήμουν.
1: Τις συμβουλές. Όχι αυτή την έρευνα, δεν μιλάω γι' αυτό. Βγήκε μια έρευνα όπου λέει ότι οι άντρες οι οποίοι ακολουθούν τις συμβουλές της γυναίκας τους είναι πολύ πιο πετυχημένοι από άλλους.
0: Νομίζω ήμουνα. Τη θυμάμαι αυτή την έρευνα.
1: Τη θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Δεν την ξεχνάς εύκολα. Όχι, αυτή την έρευνα τώρα.
0: Είναι σημαντική.
1: Φυσικά είναι σημαντική.
0: Λοιπόν.
1: Και η μυρωδιά είναι πολύ σημαντική όταν υπάρχει. Και τι μυρίζει εδώ.
0: Είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω. Οίκος, βεβαίως. Η καθαριότητα έχει άρωμα. Οίκος, ρούχα που μοσχοβολούν. Μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με φίνο άρωμα αμυγδάλου και κλαδιού. Όλα φυτικής προέλευσης χωρίς σκληρά χημικά. Οίκος, η φυσική δύναμη.
2: Εγώ να σας πω πως είναι μια καλή μέρα αν θέλετε να πάψετε να ανησυχείτε για την οπτική ίνα, για το ίντερνετ, για το σκάψιμο, για το πότε θα φτάσει στο σπίτι σας. Και η καλή μέρα είναι εξαιτίας του Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps χωρίς τη χρήση οπτικής ίνας. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Χωρίς τη χρήση οπτικής ίνας. Θα μάθετε φυσικά περισσότερα στο nova.gr.
0: Βλέπω εδώ στο Instagram του δρόμου 89,8
1: ναι.
0: Το εξής. Τίποτα αιώνιο. Έχεις σκεφτεί πως σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία μας μέρα? Λέγε ό,τι θες. Μπάμιες, θα μαγειρέψω σίγουρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα παίξουμε Letter Game. 211-18-91-898 και έχουμε ζαρτό, Κατερίνα.
1: Ένα σετ καλλιτικών ζαρτό. Θα
0: Σούπερ.
1: Ξετρελαθείτε,
0: σας
1: λέμε.
0: Σας περιμένουμε.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: όμως 89,8. Δεν πέσετε.
1: Πάμε, Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
2: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
1: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro, γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
17: Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
16: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
15: Φυσικά. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
18: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ready.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8. Εδώ είμαστε και πάλι, 9 και 42 η ώρα. Και πάμε τώρα στο Letter Game. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Το όνομά σας. Γεια σας.
4: Καλημέρα.
2: Το όνομά σας.
4: Νίκη.
2: Νίκη.
4: Ναι, ναι.
2: Με τι ασχολείστε, Νίκη?
4: Ιδιωτική υπάλληλο.
2: Κάτι καλύτερο?
3: Όχι, αυτή είναι η ιδιωτική
5: υπάλληλο. Ψάχνει κάτι καλύτερο, αλλά δεν έχει βρει ακόμα. Ψάχνει, αλλά δεν, ναι.
2: Τι εννοείται ιδιωτική υπάλληλο?
4: Σε ένα κατάστημα δουλεύω.
2: Τι κατάστημα, ναι.
3: Γιατί είστε αδιάκριτοι,
5: ρε. Να μάθουμε.
2: Για να μάθουμε.
5: Τι πουλάει, παρακαλούμε?
4: Τώρα να σας πω.
2: Μια στιγμή, να ματέψουμε. Είναι κάτι που δεν λέγεται εύκολα?
4: Όχι, λέγεται.
2: Α, δηλαδή θα μπορούσε να
5: είναι σεξ
2: σοπ. Ακριβώς, σεξ σοπ.
3: Γιατί να μην λέγεται εύκολα το σεξ σοπ?
4: Όχι, όλα τα προϊόντα για περιποίηση νυχιών.
3: Α, τέλειο!
2: Να το είδες, Κατερίνα.
3: Και δεν μας το λέτε. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Είναι καταπληκτικό.
3: Να σας πω κάτι, ναι, είναι δεν είναι καταπληκτικά τα νύχια μου.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι,
2: ναι,
3: καταπληκτικό αυτό.
2: Λοιπόν, αγαπητοί μας, θα παίξουμε με ένα καταπληκτικό γράμμα, το οποίο είναι το Ι.
3: Είναι το Ι καταπληκτικό?
2: Καταπληκτικό.
3: Άσε μας.
2: Καταπληκτικό.
3: Σιγά μην είναι καταπληκτικό το Ι.
2: Πάμε λοιπόν, ζώο.
4: Ιγκουάνα.
2: Όνομα.
4: Ιωάννης.
2: Πράγμα. Πράγμα.
3: Στο αεροδρόμιο πάνω εκεί είναι οι βαλίτσες και τις παίρνουμε. Γυρνάει αυτό. Μπράβο.
2: Φυτό.
4: Ιτιά.
2: Φαγητό.
4: Ιμάμ.
2: Πόλη.
4: Ιωάννινα.
2: Χώρα.
4: Ιορδανία.
2: Επάγγελμα.
4: Ιατρός.
2: Τραγουδιστής, ηθοποιός.
4: Ιακωβίδης.
3: Μπράβο.
2: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Πολύ γρήγορη είσαι. Μπράβο σου. Λοιπόν, τώρα έχουμε χρόνο.
2: Χάνεις χρόνο. Ναι, ναι. Κοίτας, χρόνο έχασε.
3: Καθόλου.
5: Λοιπόν, το ψηλότερο βουνό. Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Του κόσμου.
4: Το, δεν άκουσα.
5: Το ψηλότερο βουνό του κόσμου.
2: Μπράβο. Επιτέλους. Ζητούμε συγγνώμη. Ζητούμε συγγνώμη για την Κατερίνα που πήγε να σου φάει χρόνο.
3: Εγώ,
2: όχι, εμείς
3: εγώ πήγα να φάω.
2: Ζητούμε συγγνώμη εκ μέρους της. Ναι, ναι.
3: Παιδιά,
2: γιατί,
3: είστε καθόλου
2: γιατί
3: καλά.
2: Γιατί φώναζες και έχασε από την Κατερίνα. Συγγνώμη.
3: Είστε καθόλου καλά.
2: Και μπράβο σου που τα κατάφερες.
3: Εγώ τη βοήθησα, ναι, ναι, ναι, και είμαι περήφανη γι' αυτό.

0: your pum pum girl.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 47.
2: Τελείωσαν οι πανελλαδικές, τελείωσαν, έτσι.
3: Εχθές δεν ήταν τελευταίο.
2: Τώρα μόνο τα ειδικά μαθήματα έχουν μείνει. Άρα είναι καλή στιγμή για να πούμε φράσεις που ακούγονται στις πανελλαδικές και στο σεξ.
3: Όχι, όχι ακόμα.
2: Αφού τελείωσαν.
1: Αφού τελείωσαν, λέγε. Ταυτόχρονα. Λέγε.
2: Τι είναι
1: ταυτόχρονα και στα δύο, αυτό λέω. Ακούγονται και στα δύο ταυτόχρονα, δεν λες.
2: Α, ναι, που μπορεί. Φράσεις που κολλάνε και στα δύο.
1: Πες μας.
3: Δεν νομίζω ότι θέλεις να τα ακούσεις αυτά.
2: Του χρόνου πάλι.
1: Του χρόνου πάλι, πολύ καλό.
2: Πω.
3: Μην το πεις.
1: Κάτσε ρε, πες το.
2: Πονάει το χέρι μου από την προσπάθεια.
1: Ναι, εντάξει.
2: Παλούκι ήταν τα...
1: Ναι, τα θέματα.
2: Πολύ γρήγορα δεν βγήκε αυτός. Πότε τελείωσε. Άμα, για τα παιδιά μου
1: βγήκε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, χρειάζεται. Μ' αρέσει που το εξηγεί κιόλας.
2: Πολύ νωρί. Ναι, ωραία, παιδί μου. Το φοβόμουν και έπεσε.
1: Και έπεσε, μάλιστα.
2: Εδώ... Για πρώτη φορά καλά τα πήγα.
1: Φτάνει, εντάξει, ωραίος.
2: Τίποτα δεν έκανα. Μπήκα, βγήκα.
1: Πα, φτάνει, ρε.
2: Εγώ για την εμπειρία ήρθα.
1: Γελάει κιόλας. Γελάς και εσύ βλέπω, είδες.
3: Εγώ γελάω.
2: Τόση προετοιμασία.
3: Ναι, σέλα, γιατί εγώ τα έχω διαβάσει αυτά. Τελικά. Και ήξερα τη βλακία, θα πει τώρα.
1: Τα έχεις διαβάσει όμως, είδες, τα διαβάζει, πρόσεξε.
2: Τι, έχει από πίσω.
3: Όλα τα ξέρω.
1: Έχει από πίσω, ναι. Πόπου, παιδιά. Σε λίγο θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Και θα απαλλαχτείτε από εμάς, θα σωθείτε από εμάς. Ειλικρινά δεν θα κάτσουμε παραπάνω. Εγώ είμαι εδώ. Άστα εσύ, τα φεύγω. Είσαι εσύ μια μη πονηφίτσα τώρα. Τα έχει διαβάσει, ε!
3: Μη
1: φίτσα είσαι.
3: Ναι. Διαβάζω τα πάντα.
1: Τα διαβάζει.
3: Ενημερωμένη.
1: Ακούστε τι. Και έλεγα ότι διαβάζει μόνο. Πώς το λένε, καβάφι και τέτοια πράγματα.
3: Όχι, πώς θα είναι στο δικό σου φιλόσοφο.
1: Βιβλίο. 2-11-18-91-8-9-8.
3: Αλλιώ βιβλίο.
2: Αυτό πρώτη φορά το βλέπω στη ζωή μου.
1: Καλά. Θα την πάθαμε.

0: δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8. Παρά 8, ακριβώς, 10 παρά 8 η ώρα. Και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι μαζί σήμερα. Τρία τραγούδια στη σειρά.
2: Τα πάει, από εκεί τα φέρνει. Είδες, είναι μάγος ο Φερεντίνος Ρεσιγιάννη, εγώ πιστεύω.
1: Στο νούμερο 8. Στο νούμερο 8 του Μουντιάλ, ποιος θα είναι?
2: Θα πω.
3: Πώς το βγάλουμε αυτό?
1: 8η θέση.
2: Ισπανία.
1: Ποτάρουμε.
2: Ισπανία.
1: Ισπανία θα είναι ψηλά, δεν θα είναι στην 8η θέση.
2: Κάθε θα και θα πάει 8.
1: Πορτογαλία. Λοιπόν, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Και ξανά καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Και είμαστε συνέχεια, λέει, στο καλημέρα μέχρι τις 11.
1: Το όνομά σας?
4: Χριστίνα.
2: Όχι, Χριστίνα. Χριστίνα.
1: Χριστίνα.
4: Χριστίνα.
2: Ακούστηκε ως Φιστίνα, πράγμα το οποίο θα μου άρεσε
1: Φιστίνα
2: πάρα πολύ.
1: Υπάρχει, ρε.
3: Από πού βγαίνει?
1: Από το Φίστος.
3: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
2: Έχεις ακούσει γυναίκα που την λένε Φιστίνα?
1: Ξέρω, ναι.
3: Άμα ξέρει, ξέρει. Άστο τώρα κι εσύ.
1: Κάτσε να θυμηθώ. Ναι. Λοιπόν. Σκέφτηκα και είπα ναι.
2: Πω ρε φίλε, τι απατεώνας.
1: Εγώ? Καλά, ναι, νηφίτσα, διαβάζει τέτοια πράγματα.
3: Χριστίνα, τι λέει?
1: Ποιότητα. Χριστίνα.
4: Ναι.
1: Λοιπόν,
3: όλα καλά?
4: Όλα καλά.
1: Με τι ασχολείσαι, Χριστίνα?
4: Δεν είμαι σε σχολή.
3: Πώς?
1: Δεν είσαι στην?
4: Με ποια σχολή, δεν μου είπα.
3: Όχι, με τι ασχολείσαι?
1: Με τι ασχολείσαι?
4: Ιδιωτικός
1: υπάλληλος. Ωραία, εγώ είμαι καλυμμένος. Δεν έχω θέμα.
3: Σε ποιο τομέα, Χριστίνα?
4: Λογιστήριο.
3: Σε τι λογιστήριο?
2: Τι εννοείς σε τι λογιστήριο, ρε?
3: Λογιστήριο, λογιστικό γραφείο, λογιστήριο σε εταιρεία, λογιστήριο σε κατάστημα. Λογιστήριο.
2: Ωραία, κάτι κουτσομπόλιδες. Αμάχουρε εδώ, δηλαδή τρομερό αυτό το πράγμα.
1: 3, 2, 1. Πριν πει αγαπώ, για σκέψω αν αντέχεις, στα αλήθεια.
5: Αν είχα δυο ζωές μαζί σου θέλω να μου. Αν είχα τρεις πάλι δεν θα ήταν αρκετό. Οι λέξεις αγαπώ.
1: Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό.
2: Μ' αρέσει,
1: ναι, ναι, ναι.
5: Αγαπώ, μ' αγαπά.
2: Αυτό.
1: Και αυτό. Όλα, όλα, όλα μέσα.
2: Το βλέπω. Χριστίνα.
1: Χριστίνα. Μα.
2: Για πες μας.
4: Το σ' αγαπώ.
2: Συγχαρητήρια, Χριστίνουλα.
3: Κάτσε, Χριστίνα, 2 λεπτά γνωριζόμαστε. Ηρεμία λίγο. Δεν μπορώ, για το πίεση.
1: Πείτε το αυτό, το σ' αγαπώ.
3: Και ας πέσει κάτω.
1: Έτσι, λοιπόν, γεια σας, σας αγαπάμε.
2: Πάρα πολύ, τα λέμε αύριο, τι ώρα?
1: Αύριο στις 10 θα τα
3: πούμε. Αύριο θα αργήσω λίγο.
1: 10 παρά 5, για 5 λεπτά θα τα πούμε. Από τις 7, ε.
2: Στις 7 η ώρα θα είμαστε εδώ να περάσετε υπέροχα σήμερα, φιλάκια, γεια, γεια.
0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
1: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
2: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
5: Αυτή την άνοιξη. Μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα.
0: Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
16: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. 3η 9 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων και μέρα συνέχισης πανελληνίων για τους υποψήφιους στο Νεπάλ που εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Με συννεφιά και τριαντάρια κυλάει ο καιρός στην Αττική. Όλο και κάποιος έχει γενέθλια και τα γιορτάζει μαζί με τη Ροδάνθη που σήμερα έχει την τιμητική της και της ευχόμαστε χρόνια πολλά. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω, όπου και αν σας πετυχαίνω, είστε στο σωστό δρόμο για να πάτε συναυλία και όχι μόνο, έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Ως τη μία συνεχίζουμε μαζί τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Στην παρέα σας, η Ράνια Αντωνάκη, πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε στη σειρά Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Έρχεται και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Ελπίδα, η Άννα Βύση στην Πειρά, εκκίνηση με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια.

Τρίτη πρωί στο δικό μας δρόμο, κάνουμε τα δύσκολα εύκολα και αφήνουμε τη μουσική να μας παρασύρει. Λίλα Τόκελ έρχονται σε λίγο στο ποιος να σου το πει. Ο Απόν γράφει χιλιόμετρα εδώ στους 89,8. Τώρα περνάμε σε ντουέτο αγαπημένο Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις?

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Το ξέρεις ότι, ότι είναι cool να είσαι lifesaver. Επίσης ξέρεις ότι είναι και πιο εύκολο από όσο νομίζεις. Για να δεις πώς πραγματικά μπορείς να σώσεις μια ζωή, έλα στις 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πάρε μέρος στη δράση του All Win Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Η δράση που θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσε αίμα και εγγράψου ως δότης μυελού δύο απλές κινήσεις που μπορούν να χαρίσουν ζωή.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελο πρωτοθλητριών, έτσι.
3: Και κέρδισε.
2: Έχασε 2-0, ρε Κατερίνα. Και κέρδισε.
3: Αμάρε, παιδιά. Κάθε φορά που μου λέτε κάτι, Κατερίνα, κάποιος κερδίζει.
2: Δεν έχεις ακούσει για το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να μην το έχεις ακούσει.
3: Στάσου, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει τον Άγιαξ.
2: Σ' άλλο παιχνίδι.
3: Κέρδισε
2: όμως. Εδώ
3: τότε
2: μιλάμε για το τελικό για του τελικό κυπέλου πρωτοθλητριών στο Γουέμπλεϊ. 271.
3: Εντάξει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils, 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
5: Αθήνα, Ελλάδα.
4: Και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
4: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
7: Η καθαριότητα έχει άρωμα οίκος, ρούχα που μοσχοβολούν μανόλια, λεβάντα πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με φίνο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Όλα φυτικής προέλευσης, χωρίς σκληρά χημικά. Οίκος, η φυσική δύναμη. Και σήμερα στο δικό μας δρόμο κληρώνουμε δωράκι. Ένα σετ καθαριστικών οίκος μπορεί να γίνει δικό σας, δηλώνοντας συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σετ. Η χρέωση ένα SMS είναι 4 λεπτά, ώρες συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε στους 89,8 τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Λέμε να πάμε μια βόλτα στη θάλασσα με μέλισσες και κύμα. Θυμόμαστε Ριάννα στο Diamonds, τώρα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, το είπες.

0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στου 89,8. Πάμε για τη δεύτερη μας ώρα. Έρχεται και εισιτήριο για ταξιδάκι.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
8: Μαρ'

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
8: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.
8: Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8. Ο καιρός σήμερα.
10: Καλοκαιρινή διάθεση και σήμερα στην Αττική με αρκετό ήλιο και πολύ καλές συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς.
11: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
14: Και τώρα. Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
14: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
16: Προπαραμονή Μουντιάλ, Τρίτη πρωί, άλλη μια μέρα καλοκαιρινή ξετυλίγεται μπροστά μας. Κανείς δεν έχει όρεξη ούτε για διάβασμα ούτε για δουλειά, αλλά όμως που πρέπει να κάνουμε υπομονή, εκτός από τα παιδιά. Κλείνουν τα σχολεία όπου να είναι και ανοίγουν τα καλοκαιρινά camp. Ο δρόμος στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Από τις 16 Ιουνίου ως τις 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Δηλώνεται συμμετοχή στην κλήρωση με ένα SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Η χρέωση συμμετοχής είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στην παρέα σας, Ιράνια Τονάκη. Έχετε λογαριασμό.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Τη Τρίτη πρωί ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται νέο αγαπημένο από τον Απόν Καντάδα, ο Βαλάντη στο Ακροβατό. Η Ελένη Φουρέιρα, Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Και η νέα επιτυχία του Γιώργου Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: κουρασμένα.
1: Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. Με 24:50 για άνδρος, σε μόλις μία.

0: Ώρα 33 και 70 γιατί νοσε μόλις 2 ώρες, Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκληση σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Cjets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και σήμερα κερδίζεις ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Seajets. Το κληρώνουμε σε έναν από εσάς. Δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη εισιτήριο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα μας η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Θα σας πάω αμέσως σε έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 18ου αιώνα. Είχε πει ότι είναι ευλογημένος ο αφηρημένος ο άνθρωπος, γιατί το μυαλό του σπάνια κατοικεί στη μιζέρια της καθημερινότητας.
3: Ποιος το είπε, Χρήστο?
2: Ο Ζαν Μπεμπλό.
4: Τι είπε τώρα?
3: Ο ποιος?
2: Τι ελάτε ρε νούμερα.
5: Ένας ο Βολτέρος και ένας ο Μπεμπλό τώρα εδώ πέρα.
3: Ρε τον Μπεμπλό. Α, Μπεμπαμπλό. Α, Μπεμπλό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
11: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
10: Αλήθεια, για πες.
11: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
10: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλος δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
12: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
0: Το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό event είναι γεγονός. Ριβιέρα Shopping for a Good Cause, το Σωματείο Ελπίδα Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο σας δίνει ραντεβού. Σας προσκαλεί αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Στο κτίριο Ναυσικά θα κάνετε τις καλοκαιρινές σας αγορές με αγάπη από 60 κορυφαία brands και θα στηρίξετε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Ο δρόμος θα είναι εκεί, θα εκπέμπει live με πολλή μουσική και καλεσμένους έκπληξη. Ελάτε να μας βρείτε από κοντά, να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να στείλουμε μαζί το πιο δυνατό μήνυμα αγάπης. Στο δικό μας δρόμο συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο με Κωνσταντίνο Αργυρό και Ράξ. Το τελικά έρχεται και η Έλενα Παπαρίζου στην καρδιά σου, Πέτρα. Τέντι Σουίμς, ακούμε Bad Dreams. Και Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Τελικά

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

0: ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

0: Κίνηση στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
2: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
3: Ένα βράδυ μετά από διασκέδαση, ένας οδηγός αποφασίζει να πάρει το τιμόνι, αν και δεν έχει πιει σχεδόν τίποτα. Στην αρχή όλα μοιάζουν υπό έλεγχο. Όμως τα αντανακλαστικά του έχουν ήδη μειωθεί.
2: Ένα στόπ που είδε καθυστερημένα. Ένα πρόσμενο αυτοκίνητο. Ένα μηχανάκι που ξαφνικά άλλαξε λωρίδα. Και εκεί που νομίζει πως προλαβαίνει, η τραγωδία είναι αναπόφευκτη.
3: Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ δεν είναι απλά παράβαση. Είναι έγκλημα κατά της ζωής. Γι' αυτό η πρόληψη με ενημέρωση και υπευθυνότητα, αλλά και οι αυστηρές κυρώσεις είναι απαραίτητες.
2: Γιατί κανένα ποτό, καμία στιγμή διασκέδασης, δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή.
0: Η Ζώνη Ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions
12: και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: διαδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Τρίτη μεσημεράκι, παίρνουμε τις ανάσεις μας εδώ, στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά στα Βέντο και Αλεσάνδρα Ρασίμοφ αναδρομικά, τόπικα η Αντόριου και τη Γαρμπή Εσένα Μόνο. Νίκο Οικονομόπουλο, τώρα τι να το κάνω, και ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, έχει τον δρόμο ανοιχτό, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Το Αιγαίο της ανασβήσης σημαίνει ότι ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε SMS στο 54301, δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς Αναβύση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Σταματάει το Αιγαίο, κλείνει η ευκαιρία, οπότε τώρα.

0: σαν αδρομικά.
1: Τρίτη μεσημεράκι, ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με μουσική στο τέρμα και σε ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα σου. Έχει και το απόλυτο Michael Jackson giveaway, 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson. Περιμένουν 5 μεγάλους νικητές σε ένα μοναδικό διαγωνισμό που δεν πρέπει να χάσεις. Μπες τώρα στο Instagram του δρόμου, βρες το σημερινό post και πάρε μέρος με το hashtag της ημέρας. Κάθε 24 ώρες ένας τυχερός κερδίζει και η επόμενη ευκαιρία ξεκινά αμέσως. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, έρχεται νέος Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνε. Σε λίγο, Χαρούλα Αλεξίου και Λέξ το φύγε. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος που βάζει χρώμα στη Δευτέρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

όλοι λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Η Θραπετσόνα απέκτησε μόλις το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Από την 3η 2 Ιουνίου, το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Θραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις, αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Γιατί τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Και σήμερα σας κάνει δώρο δύο πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ανά SMS. Όρης συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, και ακούμε στη σειρά Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια, Ελένη Φουρέιρα στο αεροπλάνο. Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας στη Μαργαρίτα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Αυτό το χταπόδι που έκανε τις προβλέψεις
2: έχει,
1: έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει.
2: Το μαγειρέψαν.
3: Έλα ρε Χρήστο. Σταμάτα. Έλα ρε.
2: Ναι, ναι, σοβαρά.
1: Άμα το μαγειρέψαν, τι να σου πει τώρα.
3: Ξέρεις ότι το μαγειρέψαν.
2: Έτσι άκουσα, το μαγειρέψαν.
3: Επειδή ήταν
1: τουλάχιστον έγινε με.
2: Ήταν πολύ έξυπνο.
1: Έγινε με μακαρονάκι να πιάσει τόπο η θυσία.
2: Τα ποδο κρυθαράκι.
1: Αν και έχω αλλάξει άποψη. Έχω αλλάξει άποψη.
3: Αφού είπαμε δεν τρώμε τα χταπόδια.
1: Όχι, έχω αλλάξει άποψη ότι πλέον το παίρνω ξυδάτο. Όχι.
3: Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος είναι. Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος είναι ο Φερεντίνος.
1: Θα πω μια ιστορία.
3: Στο πετάει και εσύ αρχίζεις μετά και μασάς. Και μετά εγώ θέλω να σκοθώ να φύγω, να διαχωρίσω τη θέση μου και τέτοια πράγματα. Και λέει
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Η σημερινή μέρα είναι η πιο τυχερή αστρολογικά μέρα του έτους. Αξιοποιήστε την μοναδικά. Φινάλε με ψυχεδέλεια και αναβίση. Στην παρέα μας ήταν η Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: 89,8.
1: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες, και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας, σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας, με τη Μαρία Σολομού.
1: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα,
0: στον δρόμο 89,8.
1: Παιδιά, όχι τώρα, κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές? Λυπάμαι, θα πουσιάζω.
0: Και τώρα,
2: και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο 89,8.
4: Γεια και χαρά, καλώς τα ταναυτάκια μου τα ζουμπουρλούδικα. Σήμερα 9 του τουνού του μηνού. Έλατε. Ο ύπνος έχει μπει για τα καλά και η ζέστη βαράει. Βουτάτε γιατί χανόμαστε μέχρι τις 4 μαζί εδώ στον δρόμο 89,8. Εάν υπάρχει στον δρόμο κίνηση, στον δικό μας δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο τραγούδια, χαρά, μουσική και ωραίες προτάσεις. Και πάνω απ' όλα, χωρατά. Η Vodafone είναι μαζί μας με τους ήρωες της τεχνολογίας. Η Vodafone Tech Heroes είναι εδώ και αναλαμβάνουν άμεσα να επιδιορθώσουν τις συσκευές σας που έχουν πρόβλημα. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr και εμείς εδώ θα ξεκινήσουμε σήμερα με Θοδωρή Φέρη.

Για σήμερα που είναι μια πολύ πολύ πολύ χαλαρότατη ημέρα Τρίτη, θα προτείνουμε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας του Steven Spielberg. Είναι η ημέρα αποκάλυψης. Το Disclosure, η ταινία η οποία συζητήθηκε για το τρέιλερ της, γιατί πρόκειται για Steven Spielberg, με πρωταγωνιστές τους Colin Firth, Emily Blunt, Colman Domingo και Josh O'Connor, έχει θέμα το εξής. Καθώς μια τεράστια κυβερνητική συνωμοσία εξετυλίγεται, ένας πληροφοριοδότης αγωνίζεται ενάντια στον χρόνο για να δημοσιοποιήσει την είδηση που θα αλλάξει για πάντα την ανθρώπινη ιστορία. Την ημέρα της πλήρους αποκάλυψης περί ύπαρξης εξωγήινων. Υπογράφεται από τον Steven Spielberg και αυτός είναι ένας βασικός λόγος για να το δούμε σήμερα, που θα είναι και χαλαρά στους κινηματογράφους. Αυτά τα χίλια μας, λέει ο Νίκος Απεργής.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Φυσικά, αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να προστατευτείς απέναντι σε hacker ιούς κακόβουλα λογισμικά. Γι' αυτό, να βάλεις τις υπηρεσίες Cyber Security που προσφέρει η Vodafone και το Vodafone Business στο vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Θα σας πάω αμέσως σε έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 18ου αιώνα. Είχε πει ότι είναι ευλογημένος ο αφηρημένος ο άνθρωπος, γιατί το μυαλό του σπάνια κατοικεί στη μιζέρια της καθημερινότητας.
3: Ποιος το είπε, Χρήστο?
2: Ο Ζαν Μπεμπλό.
4: Τι είπε τώρα,
3: ο ποιος?
2: Τι ελάτε ρε νούμερα. Μπεμπλό.
3: Ένας ο Βολτέρος και ένας ο Μπεμπλό τώρα εδώ πέρα.
5: Ρε τον Μπεμπλό.
6: Α, Μπεμπαμπλό.
5: Α, Μπεμπλό.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
7: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock.

0: Top και πολλές άλλες. Γιατί το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
1: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
4: Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Η μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο!
4: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Οκ, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
7: Ρε παιδιά, τι παίζει φέτος και έχουν τρελαθεί όλοι στην Ελλάδα και στις θάλασσες της με τα πλάσματα τα οποία δεν συνηθίζονται εδώ. Αρχικά είχαμε τους καρχαρίες. Τώρα παρέα έχει καταγράψει, λέει, και μία φάλαινα παρακαλώ, και μάλιστα έξω από τον θεολόγο στον Βόρειο Εβοϊκό, είναι αυτό ο θεολόγος, έτσι. Ένα φαλενάκι να το πω, γιατί άμα ήταν τεράστια φάλαινα δεν θα ήταν 9 μέτρο, θα ήταν κάτι μεγαλύτερο. Ένα εντυπωσιακό θέαμα για όσους το είδανε, και μία παρέα μάλιστα το κατέγραψε με ένα βίντεο και ακολούθησε αυτή τη φάλαινα που έφτανε περίπου τα 8 με 9 μέτρα. Ωκεανός γίναμε, εγώ αυτό έχω να πω. Στο τέλος το λογαριασμό θα τον πληρώσει η Κατερίνα Ηλιόλιου.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω, έχω μείνει μισή

Πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Μη ένας άνθρωπος περιμένει μια ευκαιρία για ζωή. Και αυτή την ευκαιρία μπορείς να του την προσφέρεις εσύ, αν αφιερώσεις μόλις 15 λεπτά για εθελοντική αιμοδοσία ή αν δώσεις ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα, έτσι απλά, και εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Το All Win Care σε προκαλεί για μια ξεχωριστή δράση, για μια νέα εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Στις 16 Ιουνίου, τώρα, τις επόμενες μέρες, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε συνεργασία με τους Blood Chose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά, μπορείς να συμμετάσχεις σε μια θελοντική αιμοδοσία και να γίνεις δότης μυελού των οστών. Η αιμοδοσία διαρκεί πολύ λίγα λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά ένα δείγμα σάλιου. Κάθε δωρεά, κάθε δείγμα και κάθε συμμετοχή σε αυτό μετράει. All Wound Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει.
8: Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο καιρός σήμερα. Ο ήλιος συνεχίζει να έχει τα ηνία και σήμερα στην Αττική, με τον καιρό να παραμένει καλοκαιρινός και τη λιακάδα να κυριαρχεί. Οι άνεμοι θα είναι ήπιοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
18: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Καλώς τα ταναυτάκια μου, τα ζουμπουρλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Λίγο μετά τις 2 με ωραία χωρατά, με τη Vodafone μαζί μας και μια Vodafone η οποία σε προστατεύει από κακόβουλα λογιστικά, αν έχεις επιχείρηση, και ιούς και hacker και από ψηφιακές απειλές, τα πάντα όλα, διότι έχει cyber security. Βρείτε τα στο Vodafone.gr / business. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Εξηγήστε μου πώς γίνεται αυτό, από τη Ρία Ελληνίδου.

Η Λίλα έρχεται και ξεκινά στις 12 Ιουνίου στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηνών την περιοδία της, την καλοκαιρινή, το Welcome to L World, και σας στέλνουμε εκεί με προσκλήσεις και μάλιστα διπλές. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στα social media του δρόμου, στο Instagram συγκεκριμένα, να βρείτε τη σχετική δημοσίευση, να κάνετε like στο post, follow τον δρόμο και tag το άτομο που θέλετε να πάτε μαζί για να ακούσετε Λίλα και να την απολαύσετε 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Στείλτε τώρα εκεί όλα τα μηνύματά σας και κάντε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Εμείς στο δρόμο θα ακούσουμε το βάλς των ονείρων.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: αν ονειρεύεστε να σπουδάσετε ψυχολογία, τότε παιδιά, απλά πράγματα, Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η σίγουρη επιλογή για να αλλάξει τη ζωή σας. Είναι το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα που έχει εξειδίκευση στις ανθρώπινες επιστήμες, αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά, σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Lancashire. Έχει αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα σε ψυχολογία, μπάτσελο στην ψυχολογία με ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, μπάτσελο στην εγκληματολογική ψυχολογία, κλινική ψυχολογία, εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία και άλλα πολλά, πάρα πολλά διαζώσεις ή blended μορφή παρακολούθησης, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 31 εβδόμου. Μπείτε και στο YouTube ή στο Spotify, παρακολουθήστε vidcast που κάνει το ICPH College, το οποίο λέγεται 50 λεπτά, που έχει διάσημους καλεσμένους που περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν έτσι κοινωνικά θέματα. Πληροφορίες περισσότερες στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αυτό το χταπόδι που έκανε τις προβλέψεις.
3: Έχει πεθάνει.
2: Έχει πεθάνει.
3: Το μαγειρέψαν.
4: Έλα ρε Χρήστο. Σταμάτα. Έλα ρε.
3: Ναι, σοβαρά.
2: Άμα το μαγειρέψαν, τι να σου πει τώρα.
4: Ξέρεις ότι το μαγειρέψαν.
3: Έτσι άκουσα, το μαγειρέψαν. Επειδή ήταν
2: τουλάχιστον έγινε με.
3: Ήταν πολύ έξυπνο.
2: Έγινε με μακαρονάκι να πιάσει τόπο η θυσία.
3: Τα ποδο κρυθαράκι.
2: Αν και έχω αλλάξει άποψη. Έχω αλλάξει άποψη στο.
4: Αφού είπαμε δεν τρώμε τα χταπόδια.
2: Όχι, έχω αλλάξει άποψη ότι πλέον το παίρνω ξυδάτο. Όχι.
4: Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος είναι. Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος είναι ο Φερεντίνος.
2: Θα πω μια ιστορία.
4: Το πετάει και εσύ αρχίζεις μετά και μασάς. Και μετά εγώ θέλω να σηκωθώ να φύγω, να διαχωρίσω τη θέση μου και τέτοια πράγματα. Και λέει
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, τεκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος. 89,8.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
7: Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
2: Ο Χρήστος.
7: Ο Γιάννης.
6: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
2: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
6: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
7: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
6: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
7: Δηλαδή?
6: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
7: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
6: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
7: Μόνο
6: στο δρόμο.
2: 89,8.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: Ένα 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Ο δρόμος 89,8 και το σωματείο Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο παρουσιάζουν το πιο ξεχωριστό γεγονός του καλοκαιριού.
15: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική, καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε στο Riviera Shopping for a Good Cause με μοναδικές καλοκαιρινές προτάσεις από κορυφαία brands, μόδα, αξεσουάρ, είδη διακόσμησης και πολλά ακόμα αγαπημένα προϊόντα. Έλατε να απολαύσουμε μαζί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία δίπλα στη θάλασσα και να στηρίξουμε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
16: Η κάθε αγορά είναι μια πράξη αγάπης και ελπίδας.
15: Με την υποστήριξη του Δρόμος 89,8.
17: Πάμε, Γιάννη!
18: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
17: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
18: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
17: Πες το ολόκληρο, Γιάννη!
19: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
17: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
18: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα BioGreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
20: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
21: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Συνεχίζεται ο διαγωνισμός για την ταξιδάρα στη Ρώμη versus Travel και Δρόμος. Συνεργάζονται, σας στέλνουν 5 μέρες στην αιώνια πόλη και μεταξύ αυτών και στη Φλωρεντία με μια ολοημέρη εκδρομή και άλλα πολλά υπέροχα εκεί κανονισμένα όλα. Μπείτε στην κλήρωση, στείλτε ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτά. Γράψτε Δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι στο 54301, 26 Ιουνίου, κληρώνει. Τι ακούμε τώρα? Ακούμε φυσικά Αναβίση Αιγαίο.

0: Και τι έγινε που χάλασε το κινητό σου τώρα? Προλαβαίνεις να πας διακοπές και προλαβαίνεις και να το φτιάξεις ωραία και να έχει και 12 μήνες εγγύηση. Όλα αυτά τα κάνουν οι Vodafone Tech Heroes στο Vodafone Tech Service. Περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Ένας οδηγός ταξιδεύει νύχτα σε ένα επαρχιακό δρόμο. Η στροφή είναι απότομη. Ο φωτισμός ανεπαρκής και μια λακκούβα τον αναγκάζει να χάσει τον έλεγχο.
3: Το ατύχημα δεν οφείλεται μόνο στην απροσεξία του, αλλά και στην κακή κατάσταση του δρόμου. Το οδικό δίκτυο παίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια.
2: Οι καλοσχεδιασμένοι δρόμοι, η σωστή σήμανση και η συντήρηση μειώνουν δραματικά τα τροχαία.
3: Όταν επενδύουμε σε ασφαλείς υποδομές, δεν χτίζουμε απλώς δρόμους, σώζουμε ζωές.
2: Η ευθύνη του κράτους και της κοινωνίας είναι να φροντίζουν ώστε κάθε διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής.
4: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Δρόμος 89,8.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα.
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινή διάθεση και σήμερα στην Αττική με αρκετό ήλιο και πολύ καλές συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά Toshiba.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
20: Και τώρα.
21: Και τώρα.
22: So, are you guys ready?
20: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Καλώ τα ταναυτάκια μου, τα ζουμπρουλούδι. Καλή μία ώρα θα είμαστε μαζί στον δρόμο 89,8 να ξεπεράσουμε αυτή τη ζέστη. Φουλ δουλεύουν τα air condition από εδώ και πέρα. Φουλ δουλεύει και η Vodafone, η οποία έχει το Vodafone Tech Service για να επισκευάζει κάθε συσκευή σα που σα εγκατέλειψε. Χωρί καθυστερήσει, με γνήσια ανταλλακτικά και με 12μηνη εγγύηση. Vodafone.gr, πληροφορίε και εμεί στον δρόμο. Ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο αυτή την τελευταία ώρα.

Ρε παιδιά, σήμερα γίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ δεν είμαι υπηρώτης, αλλά στο Ηρώδιο σήμερα υπάρχει επίλεκτο υπηρώτικο ensemble με τον Βασίλη Κώστα, τον Κώστα Τζίμα, τον Αντώνη Κυρίτση και τον Πέτρο Χαλκιά. Είναι αφιέρωμα στην Ήπειρο, μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας, και όλα αυτά με το κέντρο της παράστασης να έχει να κάνει με την παρακαταθήκη του αείμνηστου Πέτρο Λούκα Χαλκιά ως σημείο αναφοράς. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, όχι μόνο για τους υπηρώτες, εγώ δεν είμαι υπηρώτης, το λέω, αλλά για τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν την ελληνική μουσική. Σήμερα αυτό στο Ηρώδιο. Τώρα εμείς θα περάσουμε σε κάτι διαφορετικό, στην Καντάδα από τον Απόν.

0: χαλασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Ψηφιακές απειλές, τέλος. Vodafone Business παρακαλώ, γιατί η επιχείρησή σου δεν μπορεί να έχει φοβίες από ιούς και hacker. Όλα αυτά τα λύνει το Cyber Security, που σου δίνει και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Vodafone.gr, κάθετος business για όλες τις λεπτομέρειες.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Δρόμος 89,8.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
5: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Μία νύχτα.
5: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
5: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν.

0: ανεγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Φακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
8: Μαρ

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μόνο για 5 ημέρες. 5 συλλεκτικά βινήλια του Michael Jackson. 5 μεγάλοι νικητές. Το hashtag της ημέρας είναι Moonwalk. Το απόλυτο Michael Jackson Vinyl Flash Giveaway είναι εδώ. Κάθε μέρα ένα νέο βινήλιο του Michael Jackson γίνεται δικό σου. Έχεις μόνο 24 ώρες για να συμμετάσχεις. Μπες τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και σχολίασε με το hashtag της ημέρας. Κάθε επόμενο πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή και ξεκινά αμέσως η επόμενη μεγάλη κλήρωση. 5 ημέρες, 5 συλλεκτικά βινήλια, 5 ευκαιρίες να κερδίσεις. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Διαβάζω κάτι το οποίο, ναι, με ενοχλεί και μετά διαβάζω και κάτι που συνοδεύει αυτό που με ενοχλεί και αρχίζω και προβληματίζομαι. Η είδηση όπως την βλέπω τώρα γραμμένη στα μίντια. Πρόστιμα ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκαν σε 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο 55χρονος και του επιβεβαιώθηκαν τα πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι, κακοποίηση και όλα τα σχετικά. Δύο τα τίνα. Ένα, το κρατούμενο. Ναι, δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό που γίνεται. Δεν το λέω σαν γατοπατέρας και για οποιοδήποτε ζωάκι, όχι μόνο για τα γατάκια, αυτού του είδους κακοποίηση, εγκατάλειψη ή οτιδήποτε. Από την άλλη, ένας δήμος βάζει 270.000 ευρώ πρόστιμο. Δεν ξέρω αν θα πέσει αυτό το πρόστιμο ή αν θα παραμείνει. Πάντως, σίγουρα στο κομμάτι των αδέσποτων και των μικρών αυτών ζώων που αυτός ο άνθρωπος προφανώς δεν μπορούσε να συντηρήσει το σπίτι του και τα πήγε σε ένα οικόπεδο να τα αφήσει. Το λέω γιατί υπάρχουν και χειρότερες καταστάσεις που δεν τα αφήνουν απλά. Ξέρετε τι κάνουν, έτσι. Δεν τα αφήνουν απλά. Δέχτηκε ένα πρόστιμο 270.000 ευρώ. Είναι πολύ καλό θέμα για να ανοίξει η συζήτηση το ποιος είναι ο ρόλος στην ουσία των δήμων για αυτά τα αδέσποτα ζώα. Γιατί δεν μπορεί να μεταφέρει το βάρος στον άνθρωπο και να πει πάρ' το πρόστιμο για κακοποίηση του ζώου. Μιλάω για αυτή την περίπτωση. Δεν μιλάω για την κακοποίηση που θα την δίνουν σε σακούλες. Το λέω και τρέμω για να τρεχιάζω και τα πετάνε μέσα στα σκουπίδια. Δεν λέω για αυτό. Τώρα μιλάω, ο άνθρωπος πήγε, τα άφησε μέσα σε ένα οικόπεδο τα γατάκια και έφυγε. Δεν είναι καλό, δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα, δεν το συμφωνώ, αλλά η λύση δεν έρχεται με τα πρόστιμα. Η λύση έρχεται με το ποια είναι η μέρημνα του κάθε δήμου για τα αδέσποτα ζωάκια, σκυλάκια ή γατάκια. Γιατί όλα τα κάνει ο άνθρωπος. Αυτόνομα, μόνος του. Ο άνθρωπος με την ψυχούλα του. Δεν τα κάνουν οι επίσημοι φορείς. Εμένα αυτό με ενοχλεί λιγάκι. Θοδωρής Φέρης και είπες τώρα στο δρόμο 89,8.

0: Είναι σημερινή Τρίτη, πάει αργόσυρτα. Θα το περάσουμε όμορφα, να πάτε το βράδυ να δείτε σινεμαδάκι, θεατράκι, καμιά συναυλιούλα, να βγείτε έξω λίγο στη δροσιά. Είναι ωραία τα ανοιχτά θέατρα και συναυλιούλες, να στηρίζετε τον πολιτισμό μας και να διαβάζετε κανένα βιβλίο. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Έρχεται η Μαρία Σολομού για τις επόμενες 3 ώρες. Εμείς ραντεβού αύριο ακριβώς τη μία. Μέχρι τότε να μην πετάτε τα κεφαλάρια και να τα γυρνάτε πίσω, και φυσικά να μιλάτε ευγενέστατα στους σερβιτόρους, διότι από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Ωραία και βουάρ.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: Κάτι ετοιμάζεται. Κάτι που δεν έχεις ξαναζήσει.
17: Είστε έτοιμοι.
16: Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Και μια εμπειρία που θα τη ζήσουν μόνο λίγοι. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς εκεί που όλα ξεκινούν. Να δεις από κοντά τα γυρίσματα ενός νέου βίντεο κλιπ. Και να συναντήσεις τον καλλιτέχνη σε ένα απόλυτο exclusive event. Μόνο 10 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν μία θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Μείνε συντονισμένος στον δρόμο 89,8, δήλωσε συμμετοχή και ετοιμάσου να ζήσεις αυτό που οι περισσότεροι θα δουν μόνο στις οθόνες τους. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, πού θα γίνει και πώς μπορείς να βρεθείς εκεί? Οι απαντήσεις έρχονται πολύ σύντομα. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
18: Αν η σκάλα μπορούσε να μιλήσει, θα έγραφε μυθιστόρημα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς τους, καλώς ήλθατε, καθίστε, σερβιριστείτε, μαζευτήκαμε εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαι η Μαρία Σολομού, παιδιά, και αυτή την Τρίτη, 9 του μηνού, παρακαλώ. Πάμε για τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου. Ελάτε να μαζευτούμε να πούμε τα χαΐρια μας εδώ στο δρόμο 89,8. Κάθε μέρα 4 με 7. Οι μπαλκονόπορτες ανοιχτές πια. Θέλουμε και λίγο να δούμε τον ηλιαράκο. Θέλουμε και λίγο να ρομαντζάρουμε στα μπαλκόνια μας, στις ταράτσες μας. Εδώ η πολυκατοικία φωτιά έχει πάρει. Θα κάνω την καθημερινή ενημέρωση που οφείλω να κάνω κάθε μέρα. Δεν έχει φύγει το πάπλωμα ακόμα. Με ένα πάπλωμα, θέλω να ξέρετε. Δεν έχουν έρθει κάποια καλοκαιρινά, αλλά έχω διώξει τα χειμωνιάτικα. Πολύ καλό είναι αυτό. Δεν ξέρω εγώ τι έχω πάθει φέτος, πραγματικά αναρωτιέμαι. Έχω μια μικρή άργητα. Δεν ξέρω, θα τραβήξω το καλοκαίρι και το Σεπτέμβρη. Ίσως κάτι μπορεί να έχω πληροφορίες εγώ, που και το Σεπτέμβρη να έχει 40 βαθμούς. Οπότε ωραίο και αυτό. Εδώ σήμερα έχουμε τα ωραία μας θέματα, τις ωραίες μας μουσικές. Έχουμε να πούμε, έχω πολύ ωραίο θέμα σήμερα, όπως πάντα άλλωστε, να το πούμε και αυτό. Έτσι κάτι να σας συγκλίσω, Τριτιάτικο. Μη μου είστε χαλαροί την Τρίτη. Θέλω την Τρίτη να ετοιμάζετε για την Τετάρτη, όπου η Τετάρτη ετοιμάζεται για την Παρασκευή. Την Πέμπτη την πηδήξαμε. Εν πάση περιπτώσει, μείνετε μαζί μου, παιδιά, εδώ στην πολυκατοικία μας, στο δρόμο 89,8. Πάμε για μουσικάρες. Φύγαμε!

topic το σημερινό που έχω να σας πω. Επίκαιρο πάντα, όπως και να το δεις. Είναι γύρω μας, μέσα μας, ολούθε μας. Το κάνουμε, μας το έχουν κάνει. Τα γνωστά αυτά που λέω κάθε φορά για όλα τα θέματα. Είναι η ζήλια, παιδιά. Ζήλια, ζήλια. Έτσι το πιο ανθρώπινο συνέστημα που υπάρχει και ταυτόχρονα το πιο αρνητέο. Δεν το θέλουμε. Όχι, εγώ δεν ζηλεύω καθόλου. Είναι μόνιμη απάντηση, παιδιά, δεν είναι. Το έχουμε καθημερινά, το έχουμε στη ζωή μας, στη σχέση μας καλά. Εκεί πρωτοστατεί, στη δουλειά, στα scroll το κινητό στις 11 η ώρα το βράδυ. Ότι αν βλέπουμε τις διακοπές κάποιου άλλου και κοιτάμε εμείς το ταβάνι μας και το air condition έχει χαλάσει. Η ζήλια δεν είναι απλώς το ποια είναι αυτή που σε παίρνει τηλέφωνο ή που σου κάνει like ή ποια ακολούθησες. Είναι ο συνάδελφος στη δουλειά που πήρε προαγωγή. Είναι το ωραίο σπίτι που ο γείτονας έφτιαξε. Είναι ο φίλος που κατάφερε τα πάντα και εσύ ακόμα δεν. Μερικές φορές ακόμα και ο παλιός μας εαυτός. Αυτό είναι κάτι, παιδιά, πραγματικά που το νιώθω. Που κοιμόταν 8 ώρες, που δεν είχε κανένα λογαριασμό στα social. Εγώ ταυτίστηκα. Που πήγαινε διακοπές, που δεν αγχωνόταν για τη δουλειά, που δεν χρώσταγε στις τράπεζες, που δεν. Αυτό. Αυτό το παλιό εαυτό εγώ ζηλεύω. Τίποτα άλλο. Πάτε εσείς Μικόνους και βγάζετε post και story. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό να αυτό. Το παλιό, αυτόν ζηλεύω, αυτόν. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο ανοιχτά για αυτό το θέμα και ας γελάσουμε λίγο με τα χάλια μας, γιατί δεν μπορούμε να τα πάρουμε και σοβαρά πάρα πολύ όλα αυτά τα πράγματα. Τα πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή, νομίζω, για να τα κάνουμε. Έτσι, να, τα πιο σοβαρά, δεν είναι και το πιο σοβαρό πράγμα, αλλά συνήθως πρέπει να τα ελαφραίνουμε, να διακομωδούμε λίγα και να γελάμε με το χάλι μας και να καταλαβαίνουμε και 5 πράγματα για μας περισσότερα, έτσι δεν είναι? Αυτό. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Η ζήλια τώρα είναι και ένα συνέστημα που σου φέρει και λίγο την ψούλα. Ναι, γιατί θα σας πω σε ποια περίπτωση. Ζηλεύουμε ακριβώς τους οποίους αγαπάμε, τους ανθρώπους που αγαπάμε πολλές φορές. Τους ζηλεύουμε. Μπορεί να τους ζηλέψουμε γιατί είναι λίγο πιο τυχεροί, γιατί έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Γιατί μπορεί να βρίσκουν καλύτερες δουλειές από εμάς. Μπορεί να είναι πιο τελαντούχοι. Αλλά τους αγαπάς και είναι φίλοι σου. Δεν είναι δηλαδή κακεντρεχές το συνέστημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα τσίμπημα. Η απάντηση γιατί δεν ζηλεύουμε, ας πούμε, τους ανθρώπους τους δικούς μας. Μπορεί να τους ζηλέψουμε. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Everybody. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Είναι ανθρώπινο. Θες κάτι καλύτερο και για σένα. Και όταν βλέπεις παραδίπλα ότι κάτι γίνεται και ανεβαίνει κάποιος. Και δικό σου. Εννοείται ότι θα χαρείς. Αλλά εννοείται ότι θα ζηλέψεις και λίγο. Θέλεις αυτή τη λίγη τύχη. Είναι ανθρώπινο, παιδιά. Τι να κάνουμε.

τέτοιους λόγους μες στο χάρτη σε μια πόλη σκοτεινή και δε σε βρίσκει αγάπη κι αφού αντέχει

0: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά, δρόμος 89,8. Επιστρέψαμε εδώ, μιλάμε σήμερα για τη ζήλια. Τη ζήλια γενικώς, ρε παιδάκι μου, αυτό που λέμε, εγώ δεν ζηλεύω. Το εγώ δεν ζηλεύω, εγώ το ακούω. Με προβληματίζουν οι άνθρωποι που δεν ζηλεύουν καθόλου. Λέω, τι είναι αυτή, τι είναι, ρομπότ, ας πούμε. Έτσι δεν μπορεί να μην ζηλέψεις και τα μικρά τα καθημερινά και τους ανθρώπους γύρω σου. Αν είναι μονικό, μετά αυτό είναι πρόβλημα. Πάνε και τακτείς λιγάκι. Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν, αλλά ποια είναι τα πιο συνηθισμένα τώρα. Το φαινόμενο του κινητού τρεντάρει πάρα πολύ το κινητό, παιδιά. Λες, δεν είμαι ζηλιάρα, ας πούμε, λέει η κοπέλα. Δεν είμαι ζηλιάρα και το λέω συνέχεια και αυτό και δεν με ενοχλεί και τίποτα δεν με ενοχλεί. Απλώς παρατηρώ όμως. Δεν μπορεί να παρατηρήσει έναν αριθμό να βαράει που να μην γράφει όνομα και να βαράει και να βαράει και να βαράει και να μην απαντάς και να μην έρχεται μήνυμα. Και λες τώρα ποιος είναι αυτός. Τι θέλει ώρα 11, ας πούμε. Δεν είναι, είναι περιέργεια, επιστημονική. Αυτό δεν είναι ζήλια. Είναι μια λογική σκέψη. Πολύ ωραίο από τη μία πλευρά να το πεις. Από την άλλη, αν δεν κοιμάσαι εσύ όλο το βράδυ, είναι ζήλια. Έτσι, να το πούμε και αυτό λιγάκι. Το πιο λογικό είναι εκείνη την ώρα να ρωτήσεις. Αν δεν ρωτάς, εκεί ψήνεσαι. Εκεί είναι κατσαρόλα. Καταλάβατε, φούρνος. Φουρνέλος στους 300 να ροδίσει το ψητό μέχρι το πρωί. Παιδιά, είναι ζήλια. Και να σας πω κάτι, είναι και δικαιολογημένη. Γιατί αν αυτό συμβαίνει συχνά, αν το έχει δημιουργήσει, αν γυρνάει ανάποδα το κινητό, τι. Σας παρακαλώ. Η δουλειά, όλα καλά. Τέλεια στη δουλειά, όλα ήρεμα. Μέχρι που ο συνεργάτης, συνάδελφος, ο εκείνος που πάντα αργεί, πάντα έχει μια δικαιολογία, ποτέ δεν είναι έτοιμος, πάντα λέει θα το κοιτάξω, θα το φτιάξω, ναι, καλύτερα την άλλη εβδομάδα, δεν μπορώ τώρα, έχω πολλές δουλειές, παίρνει προαγωγή. Χαμογελάς. Λες μπράβο, συγχαρητήρια. Χαίρονται όλοι. Και μετά πας στην τουαλέτα, ας πούμε, στη βουζίνα να πιεις ένα νερό, να λουστήσεις ίσως, να κάνεις ένα κρύο ντους εκείνη την ώρα στη δουλειά. Να θυμηθείς γιατί έχεις επιλέξει αυτή τη δουλειά που νιώθεις ότι κάπως μένει σπίτι σου ή νιώθεις ότι οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάποια εύνοια ίσως γιατί δεν το αξίζουν παίρνουν προαγωγή και δεν είναι ζήλιο αυτό. Επανεξετάζεις τις επιλογές σου. Ποιον κοροϊδεύουμε. Ναι. Πολύ ωραίο και αυτό. Όχι, εντάξει, επανεξετάζω κι εγώ τις αυτές και λες. Μαραίνεσαι. Για λίγο μαραίνεσαι. Πρέπει να το επεξεργαστείς και μετά μπορεί να πεις: οκ, okay, οι άνθρωποι είναι ντελούλου. Ή δεν αξίζει να είμαι εγώ σε αυτή τη δουλειά εδώ πέρα που δεν με βλέπουν. Ή μήπως να κοιτάξεις και εσύ τι κάνεις για την προαγωγή. Δηλαδή, όλα παίζουν συγχρόνως. Άλλο, τι άλλο να έχουμε να πούμε πάνω στη ζήλια που δεν είναι ζήλια, ρε παιδιά. Social. Τα social. Είναι μια λέξη, ένας ολόκληρος κόσμος. Κάθεσαι το βράδυ χαλαρός στο κρεβάτι σου και κάνεις το γνωστό λίγο πριν κοιμηθείς. Κοιτάς. Τι να χαλαρώσεις. Αυτό που λέμε, αλλά λίγο να χαλαρώσω πριν κοιμηθώ. Όχι, παιδιά, μπορεί να μην κλείσει μάτι. Μπορεί να τσιτώσουν τα νεύρα σου σε τέτοιο σημείο, ας πούμε. Γιατί βλέπεις τις διακοπές των άλλων, βλέπεις πώς καλό περνάνε, βλέπεις αραβώνες, βλέπεις καινούρια μάξι, βλέπεις κάποιον που τρέξε μαραθώνιο την Κυριακή το πρωί και χαίρεται και λες ποια Κυριακή πρωί καλέ. Που εμένα, είναι για μένα μαραθώνιο, να σηκωθώ από το κρεβάτι να πάω στην κουζίνα, ας πούμε, να φτιάξω καφέ. Δηλαδή, όχι, το κλείνεις το κινητό εκείνη την ώρα και λες, δεν ζηλεύω και κανέναν από όλους αυτούς. Απλά αναρωτιέμαι πότε η ζωή των άλλων έγινε τέλεια. Αυτό το καταλαβαίνω. Ούτε εγώ τα ζηλεύω αυτά τα πράγματα. Είναι ένα στιγμίο που λες, αχ, τι ωραία να ήμουν τώρα όμως σε ηχέλες που είναι ο άλλος. Εντάξει, θα του πάρουμε και το σκάλπ, ας πούμε, που μπόρεσε. Επίσης, η ζωή του άλλου δεν ξέρεις ακριβώς πώς είναι. Εντάξει, μπορεί να είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι από χωριό σε χωριό και από νησί σε νησί και από εξωτερικό σε εξωτερικό. Ναι. Έχει ένα τσίμπημα αυτό, αλλά όχι κακό. Δεν είναι όμως ότι δεν είναι και καθόλου ζήλια. Δηλαδή, εγώ ζηλεύω συνέχεια. Ζηλεύω. Με την καλή έννοια. Υπάρχει καλή έννοια της ζήλιας. Δεν υπάρχει. Δεν τρελαθώ. Δεν την έχουμε φεύρει εμείς. Αυτό που λες, μπράβο, συγχαρητήρια. Του πέσε το λότο. Τέλεια, χαίρεσαι πάρα πολύ. Και λέει αυτόματα το μυαλό, λέει γιατί εμένα δεν μπορεί να μου πέσει. Ζήλια. Ναι, αλλά όχι τύπου θα σε σκοτώσω για να σου πάρω το λότο. Αυτό. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8 και σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Αυτό το χταπόδι που έκανε τις

0: βλέπεις,
1: έχει,
2: έχει πεθάνει.
1: Έχει πεθάνει.
2: Το μαγειρέψαν.
1: Το μαγειρέψαν.
0: Έλα ρε Χρήστο. Σταμάτα. Έλα ρε.
2: Ναι, ναι, σοβαρά.
1: Άμα το μαγειρέψαν, τι να σου πει τώρα.
0: Ξέρεις ότι το μαγειρέψαν.
2: Έτσι άκουσα, το μαγειρέψαν. Επειδή ήταν
1: τουλάχιστον έγινε με.
2: Ήταν πολύ έξυπνο.
1: Έγινε με μακαρονάκι να πιάσει τόπο η θυσία.
2: Τα ποδοκριθαράκι.
1: Αν και έχω αλλάξει άποψη. Έχω αλλάξει άποψη το.
0: Αφού είπαμε δεν τρώμε τα χταπόδια.
1: Όχι, έχω αλλάξει άποψη ότι πλέον το παίρνω ξυδάτο. Όχι ψητό.
0: Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος είναι. Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος είναι ο Φερεντίνος.
1: Θα πω μια ιστορία.
0: Το πετάει και εσύ αρχίζεις μετά και μασάς. Και μετά εγώ θέλω να σηκωθώ να φύγω, να διαχωρίσω τη θέση μου και τέτοια πράγματα. Γελάει.
3: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, σκληρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
11: Και παίζει παντού.
3: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
12: Α, εδώ δεν χρειάζεται συναγερμός. Έχετε μένα.
13: Εδώ είμαστε επιστροφή. Εδώ ελάτε, παιδιά. Για μαζευτείτε να διαβάσουμε τώρα ωραία μηνυματάκια. Η Βούλα. Το χειρότερο είναι όταν ζηλεύεις κάποιον και ξέρεις ότι αν το μάθαινε θα χαιρόταν. Α, εδώ μιλάμε για κακιά ζηλιά. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή ζηλιά. Όχι, ναι, καλό είναι να μην τον ζηλεύεις κιόλας, γιατί. Παιδιά, τις ζωές των άλλων δεν μπορούμε να τις ζηλέψουμε, γιατί βλέπουμε μισή εικόνα από τη ζωή των άλλων. Δεν ξέρεις το υπόλοιπο τι είναι, ηρεμήστε. Παντελής, εμένα δεν με αγχώνει που ζηλεύω, με αγχώνει που οι άλλοι δεν ζηλεύουν εμένα. Κάπου κάτι δεν πάει καλά. Υπέροχο. Δεν το ξέρεις, βρε Παντελή μου. Δεν το ξέρεις. Εμένα σαν το πιο συνηθισμένο που μου συμβαίνει με τις κολλητές μου, δηλαδή μία μου κολλητή, μου λέει συνέχεια: δεν υπάρχει το σώμα σου, δεν υπάρχει το μαλλί σου, δεν υπάρχει το ποσό, η ενεργειά σου. Ήθελα το σώμα σου. Η οποία έχει εξαιρετικό κορμί, μεταξύ. Δεν σημαίνει ότι θέλει και την υπόλοιπη μου ζωή. Επίσης, δεν σημαίνει ότι έχει δει το σώμα μου με μικροσκόπιο, ούτε καν με μαγιό. Με βλέπει έτσι ντυμένη και δεν ξέρει, ούτε τι αντέλου. Δεν ξέρουμε, παιδιά. Δεν ξέρουμε. Και αυτό δεν είναι και κακή ζήλια. Αυτό είναι ωραία και ωραία ενέργεια. Και είναι ωραίο να σου λειτουργεί ένας άνθρωπος φίλος σου που δεν έχει να κερδίσει και τίποτα. Νικολέτα, εγώ ζηλεύω τους ανθρώπους που δεν ζηλεύουν. Πώς το κάνουν αυτό, ποια είναι η τεχνική τους? Δεν τους εμπιστεύομαι εγώ τους ανθρώπους που δεν ζηλεύουν τίποτα ποτέ. Όχι, νομίζω ότι κάτι πάει πάρα πολύ στραβά. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ ανθρώπινο η ζήλια. Μέχρι ενός σημείου, έτσι. Όχι τη τρέλα. Το να μην ζηλεύεις εδώ πέρα έχει να κάνει μάλλον με τα ερωτικά που θα τα πούμε. Θα έρθουν και αυτά σε αυτή τη ζωή να τα πούμε. Που ναι, εκεί το καταλαβαίνω από τη μία. Απ' την άλλη, τη μη ζήλια πουθενά. Μπορεί να κρύβει αυτός ο άνθρωπος άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα δεν θέλουμε να τα μάθουμε. Αφήστε τα. Μείνετε μαζί μας γιατί σε λίγο μιλάμε για τη ζήλια στην πιο καθημερινή και πιο αστεία μορφή της. Εκείνη που δεν έχει να κάνει με σχέσεις και συναισθήματα, αλλά με το φίλο που τρώει ό,τι θέλει και δεν παχαίνει, ας πούμε. Με το συνάδελφο που πάντα βρίσκει να παρκάρει. Αυτές είναι οι ωραίες οι ζήλιες. Σε πολύ λίγο.

0: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφεδάκι και επανέρχομαι πολύ σύντομα.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
10: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
11: ο διαγωνισμός κλείνει.
12: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
13: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
14: Και όταν παίξει,
15: πρέπει να είσαι έτοιμος.
16: Άκου το Αιγαίο.
17: Στείλε αμέσως.
18: Ζήσε τη βραδιά.
19: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
20: Αυτή την άνοιξη. Μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
21: Ήρθα.
20: Ένας θείος.
22: Ήρθες.
20: Καμία αλλαγή.
22: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
20: Και μια μεγάλη ανατροπή.
21: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
22: Τι έκανες?
21: Έβαλα προτέργεια.
22: Καλά έκανες. Μπράβο.
20: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
22: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
21: Έτσι.
22: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
21: Να, εδώ.
22: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
21: Ναι, ναι.
20: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
24: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
25: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
26: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο.

Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η ζήλια που δεν έχει συνέστημα, δράμα, κρίση, ταυτότητα κτλ. Που δεν χρειάζεται ψυχολόγο. Οπωσδήποτε είναι η μικρή καθημερινή. Μια πολύ μικρή από αυτά που λες, έλα ρε, άντε μωρέ τώρα, ας πούμε. Δεν σε κάνει να σκέφτεσαι, ας πούμε, πω, τι τυχερός άνθρωπος. Αλλά λες, γιατί αυτός και όχι εγώ. Δεν κρύβεται αυτή η ζήλια. Χτυπιέσαι, ας πούμε, γι' αυτό. Το παραδέχεσαι, γελάς λιγάκι, μπορείς να θυμώσεις εκείνη την ώρα, οτιδήποτε. Αλλά είναι φοβερό. Ποιος δεν ζηλεύει άνθρωπο που βρήκε ένα παρκάρι Σάββατο μεσημέρι, χάι αυτό, Κολωνάκι, Παγκράτη, Κυψέλη, ας πούμε. Και γιατί πρέπει να είμαι πίσω από αυτό που ψάχνει να παρκάρει και θα μου πάρει τη θέση. Εκεί μιλάμε για τσιαντίλα, ε. Δεν είναι. Είναι στα πλαίσια της λογικής. Όλοι δεν θα ζηλεύαμε. Βέβαια, υπάρχουν και οι ζεν που λένε θα βρω την επόμενη εγώ όμως. Τώρα άδειασε, την πήρε τη θέση με αυτή που υπήρχε και η επόμενη δική μου. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Εμείς οι νευρικοί λίγο, εντάξει, είμαστε λίγο πιο εκδηλωτικοί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Για πείτε, στείλτε κανένα μήνυμα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

γενικώ όμω η ζηλιά είναι ένα συνέστημα που το νιώθει έντονα. Δηλαδή, όταν το νιώθει, το νιώθει. Αρχίζει τσιμπάει. Τσιμπάει. Το πώ θα αντιδράσει προ τα έξω είναι με δικό σου θέμα, γιατί μπορεί να είσαι κάπου κοινωνικά και να μην μπορεί να βάλει φωνέ, αλλά αν το ζήσει στο σπίτι σου, μπορεί να αρχίσει να βαρά το κεφάλι στον τοίχο. Ναι, έχει μία έξαρση και έχει μία εκδήλωση, δηλαδή εννοώ. Και αμέσως μπορεί να το δικαιολογήσω σε ενδιαφέρον, παρατήρηση. Εγώ δεν ζηλεύω, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση, αυτή η εξαίρεση της ζωής, ας πούμε, να στο προκαλέσει κάποιος επίτηδες, να σου δημιουργήσει ανασφάλεια. Θα χαρώ με τη χαρά κάποιου άλλου, αλλά εγώ μετά υπάρχει όλο αυτό. Έρχεται. Δεν ξέρω αν γεννιέσαι με αυτό το συνέστημα, ή αν το έχεις από τα μικρά τα σου, ή αν. Λογικό δεν είναι. Και σαν παιδάκια δεν ζηλεύουμε το παιχνίδι του άλλου. Θέλω κι εγώ το ίδιο. Αυτό δεν είναι ένα κάτι. Ή έχω δει εκείνο, γιατί να μην το έχω εγώ. Εντάξει, εκεί είναι άλογο γενικότερα. Είναι χωρίς λογική όλο το πράγμα, γιατί είσαι παιδί και το παιδί δεν καταλαβαίνει ότι. Δεν καταλαβαίνει γενικώς το παιδί. Και τι ωραία που ήταν που δεν καταλαβαίναμε, ρε παιδιά, πραγματικά. Τι ωραία που περνάγαμε όταν είχαμε πλήρη άγνοια, συνείδηση συναισθημάτων κτλ. Έρχεται τσίκι τσίκι, μπαίνει αθόρυβα. Μπαίνει, ας πούμε, το βράδυ και τσεκάρεις το προφίλ του γκόμενου, ας πούμε, ή του πρώην σου ή οτιδήποτε και κάνει αυτές τις αηδίες, οι οποίες τυχαίνομαι. Και λες, δεν το κάνω από ζηλιά, επειδή φοβάμαι κάτι. Έτσι, να ενημερώνομαι, να είμαστε εντάξει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, να ενημερώνομαι. Καμία ενημέρωση δεν θέλω. Ούτε για τον ίν, ούτε για τον πρώην, ούτε για τον προπρώην. Καμία, για κανέναν. Ό,τι δεν ξέρω και ό,τι αγνοώ είναι υπέρ μου. Βέβαια, η γνώση είναι και δύναμη, να το πούμε και αυτό. Ακεί αποφασίζεις.

0: Ρε παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία, όλα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά, εδώ στο δρόμο. 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας έχει καταπιαστεί με τη ζήλια λίγο. Ένα τσίπημα το παθαίνουμε όλοι, ρε παιδάκι μου. Το παθαίνουμε. Αλλά το παθαίνουμε και με πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ αστεία, ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή τα ζηλεύουμε. Τα ζηλεύουμε στα μούτρα του άλλου. Όλοι έχουμε ένα φίλο. Όλοι έχουμε ένα φίλο που τρώει τα πόδια του και δεν παχαίνει. Πίτσες, μπέργκερ, τηγανιτά, γλυκά, τίποτα, ούτε γραμμάριο. Και εγώ κοιτάω, ας πούμε, το γλυκό και λέω, όχι ρε παιδάκι μου, αφού έχω καταφέρει να αυτό. Και το λέω εγώ που μα δίνεται, έτσι. Φανταστείτε τώρα, άνθρωποι που να θέλουν να χάσουν κιόλας κάποια κιλά και να το έχουν βάλει. Εκεί, παιδιά, κοιτάξτε τώρα, είναι μεγάλο το topic αυτό. Εννοείται ότι θα τον ζηλέψουμε. Εννοείται ότι θα τον ζηλέψουμε αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να τρώει ένα παιδί. Και εγώ την περισσότερη μου ζωή έτρωγα βλακίες, να πω την αλήθεια. Βέβαια, οι άνθρωποι που δεν ήξεραν τα προβλήματα, εγώ που είχαμε τις ανεξίες και ήμουνα φούντοξνε, ξεφούντονε, φούσκωνε, πάρε αυτό, κιλά, κατακράτησε. Λέγανε, κοίτα ρε παιδί μου, πώς τρώει, γιατί έτρωγα και ακόμη τρώω πάρα πολύ. Απλά τα σωστά. Έτρωγα πάρα πολύ. Πάρα πολύ και μονίμως το σκαρί μου ήταν αδύνατο. Άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, θα ήταν παχύσαρκοι στη θέση μου αυτά που έχω φάει εγώ στη ζωή μου. Αλλά να σας πω κάτι, έρχεται η ώρα που όλοι θα γίνουμε ίδιο. Γιατί θα περάσετε σε αυτή την ηλικία, καλώς ήρθατε, προαιμενοπαυσιακές και αμινοπαυσιακές γυναίκες, που για να διατηρηθείς, εκεί είναι struggle. Οπότε, παιδιά, μη ζηλεύετε άσχημα, να ζηλεύουμε ωραία. Ναι, εννοείται, ακόμη και τώρα ζηλεύω ανθρώπους που τρώνε ό,τι θέλουν και δεν έχουν πρόβλημα. Όχι γιατί έχουν κορμάρες, για τη σκασίλα τους κιόλας μερικές φορές. Αυτό το ζηλεύω πάρα πολύ. Εντάξει, το παρκάρισμα είναι φοβερό, δεν ξέρω που μένετε εσείς. Αν έχετε παρκίνγκ, αν έχετε πιλωτές και τέτοια. Αλλά πραγματικά, υπάρχουν κάποιες περιοχές πια που πραγματικά, παιδιά, ούτε με το μικροσκόπιο. Ζηλεύεις τον άνθρωπο που έχει την ωραία, το υπόγειο πάρκινγκ, έστω και την πιλωτή, παρόλο που η πιλωτή είναι λίγο εκτεθειμένη. Τον άνθρωπο που στη γειτονιά βρίσκει να παρκάρει μπροστά από το σπίτι του. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πραγματικά αυτό δεν γίνεται, εντάξει. Μπορεί να γυρνάς γύρω από το σπίτι σου, γιατί έχω ανθρώπους που μένουν σε περιοχές που πάρα πολύ πυκνοκατοικημένες και αναγκάζονται και πληρώνουν πάρκινγκ, ας πούμε. Προτιμά να πάρουν ταξί. Εκτός αν έχεις κανονίσει και. Εγώ δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Θα το βάλω σε ένα πάρκινγκ, θα πληρώνω με το μήνα και τελείωσε η ιστορία. Το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Απλά το πάρκινγκ συνήθως δεν είναι δίπλα σου, γιατί αν είναι δίπλα σου, σώθηκες. Για φαντάσου λοιπόν να πας στο σούπερ μάρκετ με τα ψώνια και να παρκάρεις και να θες και 5 λεπτά περπάτημα. Για φαντάσου να γυρνάς το βράδυ σπίτι σου, ας πούμε, από ξενύχτη 3 ώρα και να είναι περιοχή περίεργη που δεν νιώθεις και τόσο ωραία, ας πούμε. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Πραγματικά δηλαδή. Ναι, ζηλεύεις τον άνθρωπο με το πάρκινγκ. Το ζηλεύεις, πώς θα το μην το ζηλεύεις, και πολύ λογικό. Εγώ, παιδιά, παλιά ήμουν ένας άνθρωπος που πέφτα για ύπνο κατά παραγγελία. Δηλαδή, έλεγα και τώρα θα κοιμηθώ. Αλλά το εννοούσα. Ήταν σαν τέτοιο inception που έκανα στον εαυτό μου. Αδιανόητο δηλαδή. Έπεφτα, κοιμόμουν, ξύπναγα μετά, όταν με ξυπνάγανε ή άμα ξύπναγα μόνη μου. Τώρα πρέπει να κάνω να δεηθώ. Να αρχίσω κάτι φυτικά που έχω ξεκινήσει, που εγώ μέχρι πριν 4 χρόνια κοιμόμουνα, παιδιά. Εγώ τσακωνόμουνα και για να μην τσακωθώ πολύ με το φίλο μου, ας πούμε, έλεγα stop. Έπεφτα για ύπνο, ξύπναγα και το λιγάκι το έφερνα αλλιώς. Αλλά έπεφτα για ύπνο στους τσακωμούς. Όχι, έκανα φυγή σοβαρή, αλλά έπεφτα για ύπνο. Δηλαδή, ποιος έχει θέμα και τσακώνεται και πέφτει για ύπνο. Μιλάμε για σοβαρή αναισθησία, το βλέπαν οι άλλοι. Εμένα ήταν ο τρόπος μου να μην εμπλακώ. Ήταν φυγή που έκανα και να το εξετάσω καλύτερα αργότερα σε άλλη. Δεν θέλω να το αντιμετωπίσω. Αλλά κοιμόμουν. Τώρα, παιδιά, για να κοιμηθώ, πραγματικά το σκέφτομαι 2 ώρες πριν. Και αρχίζω τη διαδικασία. Το χειμώνα με κάτι χαμομήλια, τσάγια, κάτι αυτά, κάτι να ξυπνήσω νωρίς για να μην ανεγκαστώ το βράδυ να Δε. Η ξαγρύπνια είναι ολούθε και πια έχουμε φτάσει σε τις μελατονίνες και στα διάφορα που και αυτά, ξέρετε, θέλουν και κάποιο χρόνο να λειτουργήσουν. Δεν πήρες μελατονίνη και κοιμήθηκες, δεν πήρες χημεία. Οπότε ναι, όχι το ζηλεύω. Ζηλεύω τον εαυτό μου, τον παλιό. Σε πολλά, αλλά και σε αυτό. Είμαι Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγει κανείς.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Θα σας πάω αμέσως σε έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 18ου αιώνα. Είχε πει ότι είναι ευλογημένος ο αφηρημένος ο άνθρωπος, γιατί το μυαλό του σπάνια κατοικεί στη μιζέρια της καθημερινότητας.
0: Ποιος το είπε,
3: Χρήστο?
2: Ο Ζαν Μπεμπλό.
4: Τι είπε τώρα?
2: Γελάντε ρε νούμερα. Μπεμπλό.
0: Ένας ο Βολτέρος και ένας ο Μπεμπλό τώρα εδώ πέρα.
3: Ρε τον Μπεμπλό.
5: Α, Μπεμπαμπλό.
3: Α, Μπεμπλό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
8: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
9: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
8: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
9: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
9: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
9: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Πολυκατοικία είναι να έχεις 15 γείτονες και να χτυπάνε όλοι λάθος κουδούνι.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, μηνύματα σας έχω για να δούμε τι θα γίνει. Κυριάκος, η χειρότερη καθημερινή ζήλια είναι ο άνθρωπος που πίνει έναν καφέ το πρωί και του φτάνει. Εγώ πίνω 3 και ακόμα νιστάζω. Αν νομίζω ότι είναι ψυχολογικό, γιατί εγώ πίνονται καφέινε, αλλά και πάλι με τη γνώση ότι πίνονται καφέινε, ξυπνάω. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Δηλαδή με ρωτάνε φίλοι πώς πίνεις καφέινε, καλέ, αφού δεν σε ξυπνάει. Εμένα με ξυπνάει για κάποιο λόγο. Και επίσης, αν θέλω να πιω όλη νύχτα, μπορώ να πιω, γιατί ουσιαστικά δεν θα με κρατήσει αυτό ξύπνιο. Περισσότερο θα με κρατήσει τα φάρμακα που παίρνω για τις ημικρανίες που έχουν μέσα καφέινη. Δεν μπορώ να κοιμηθείς, αλλά πώς θα μείνεις και με το κεφάλι. Δηλαδή είναι όλα αυτά. Ένας, ναι, 100 καφέδες την ημέρα, λέτε καφ. Παιδιά, με χαρά είναι. Ότι καφ τον συνηθίζεις. Νίκος, εγώ ζηλεύω τους ανθρώπους που δεν τσεκάρουν το κινητό τους κάθε 5 λεπτά. Πώς το κάνουν αυτό? Υπάρχουν, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να έχουν και τα social τους, μπορεί να έχουν και οτιδήποτε, κάποιον ταλκά, μπορεί να είναι και influencers. Όχι, δεν μπορεί. Influencer που να μην τσεκάρει το τηλέφωνο του κάθε 3 και 2 δεν υπάρχει. Ποια είναι και ένας εθισμός, ρε παιδάκι μου, μας έχει πιάσει με αυτό το πράγμα. Αλλά θα σας πω κάτι. Είναι ένας εθισμός που μπορείς μόνο εσύ να κόψεις. Μπορείς να το περιορίσεις αυτό το πράγμα. Ακόμη και εγώ που έχω αρχίσει ανοιχτά να παραδέχομαι ότι. Το συχαίνουμε πια το Instagram. Το τσεκάρω κι εγώ στα επίπεδα που μπορώ να το τσεκάρω πια, γιατί δεν πολύ ασχολούμαι. Δεν έχω αυτή τη ζούρκλα που είχα παλιά. Δεν αγχώνομαι για τα likes. Δεν με ενδιαφέρουν οι followers. Γενικώς το έχω εγκαταλείψει σαν άθλημα. Οπότε με τα χρόνια νομίζω αυτό αλλάζει. Νομίζω if you had enough, you had enough. Θωμαή, ζηλεύω τους ανθρώπους που δεν αγχώνονται με το τι θα φάνε. Ανοίγουν το ψυγείο, βλέπουν τι πάρει και μαγειρεύουν. Εγώ ανοίγω το ψυγείο, κλείνουν το ψυγείο, παραγγέλνουν delivery. Ναι, εντάξει. Κοίτα, αυτό έχει να κάνει με το ψυγείο σου. Αν το ψυγείο σου είναι ενημέρω, έχεις πάει το σούπερ μάρκετ, όλο και κάτι θα βρεις, λε παιδάκι μου. Θα βρεις και ένα ωραίο τοστάκι, θα βρεις και ένα αυτό. Εγώ ζηλεύω τους ανθρώπους που τρώνε γενικώς. Αυτό ζηλεύω. Και φτάνουμε στην τρίτη ώρα, και αυτή είναι η ώρα που τα πράγματα γίνονται λίγο πιο προσωπικά, γιατί υπάρχει μια ζήλια που δεν την αναγνωρίζεις εύκολα στον εαυτό σου, γιατί κρύβεται πίσω από την αγάπη. Είναι η ζήλια μέσα στη σχέση. Να το, επιτέλους σας το έταξα ότι θα φτάσουμε εδώ. Η ζήλια μες στη φιλία, μες στην οικογένεια. Για να δούμε τι έχουμε να πούμε.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει «γίνεται» με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Ένας 18χρονος παίρνει για πρώτη φορά το τιμόνι στα χέρια του. Η χαρά και η ανεξαρτησία του είναι τεράστια. Αλλά η έλλειψη εμπειρίας και η νεαρή ηλικία αυξάνουν τους κινδύνους.
3: Ένα πρόσεκτο φρενάρισμα, μια απότομη στροφή και η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει γρήγορα. Η νέα οδηγία είναι πιο επιρρεπή σε υπερβολική ταχύτητα, απόσπαση προσοχής ή επικίνδυνες συμπεριφορές.
2: Η εκπαίδευση, η εμπειρία και η υπευθυνότητα παίζουν κρίσιμο ρόλο. Κάθε νέα οδηγική εμπειρία πρέπει να συνδυάζεται με κανόνες και σεβασμό στο δρόμο.
3: Με υπομονή και σωστή καθοδήγηση, οι νέοι οδηγοί μπορεί να γίνουν όχι μόνο ικανοί, αλλά και ασφαλείς οδηγοί, προστατεύοντας τη δική του ζωή και τη ζωή των άλλων.
1: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Δρόμος. 89,8.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Κάτι ετοιμάζεται. Κάτι που δεν έχεις ξαναζήσει.
11: Είστε έτοιμοι!
12: Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης.
13: Ένα ολοκένουργιο τραγούδι.
12: Και μια εμπειρία που θα τη ζήσουν μόνο λίγοι. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς εκεί που όλα ξεκινούν.
13: Να δεις από κοντά τα γυρίσματα ενός νέου βίντεο κλιπ.
12: Και να συναντήσεις τον καλλιτέχνη σε ένα απόλυτο exclusive event. Μόνο 10 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν μία θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Μείνε συντονισμένος στον Δρόμο 89,8,
13: δήλωσε συμμετοχή
12: και ετοιμάσου να ζήσεις αυτό που οι περισσότεροι θα δουν μόνο στις οθόνες τους.
13: Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, πού θα γίνει και πώς μπορείς να βρεθείς εκεί?
12: Οι απαντήσεις έρχονται πολύ σύντομα. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου. Νιάου.
15: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
18: Μη φωνάζετε σας παρακαλώ στο διάδρομο, εκτός αν θέλετε να απαντήσουν από όλους τους ορόφους. Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8, είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
19: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ!

Εδώ είμαστε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Ζηλεύουμε, δεν ζηλεύουμε. Εγώ πιστεύω ότι όλοι έχουμε το μικρόβιο αυτό. Άλλοι πολύ έντονα, δηλαδή σε σημείο που, παιδιά, κάντε μου τη χάρη. Και άλλοι ένα hint. Και άλλοι, δεν ξέρω, ανάλογα την περίσταση, ανάλογα τον άνθρωπο, ειδικά στις σχέσεις τις προσωπικές δηλαδή. Παρατηρώ και εγώ από τον εαυτό μου, ας πούμε, ότι ζηλεύεις και εκεί που αγαπάς, έτσι κάπως. Δηλαδή είτε είναι οικογένεια, είτε είναι αδέρφια, είτε είναι ξαδέρφια, είτε είναι κολλητή, είτε είναι ο σύντροφος. Συνήθως σε ερωτικές σχέσεις, παιδιά, ζηλεύουμε οι άνθρωποι. Βλέπω μια κανονικότητα σε αυτό. Αν δεν ζηλεύεις και καθόλου, μετά λες, καλά, δεν ενδιαφέρεται. Κοιτάξτε να δείτε, είναι και λίγο επιλογή. Μπορεί να υπάρχει και αυτό το σαράκι λιγάκι σε όλους μας μέσα, αλλά λίγο είναι και ένα θέμα επιλογής. Έτσι νιώθω. Μπορούμε να επιλέξουμε ότι δεν θα πέσω στο σημείο που πήγες, ποιον κοίταξες, πότε γύρισες, πότε έκανες. Δηλαδή, αυτό είναι. Εντάξει, αυτό δεν παίζει, παιδιά. Δεν μπορώ, δεν ανέχεται αυτό το πράγμα και γίνεται άρρωστο και τοξικό σε 3-2-1 και από εκεί ξέρεις ότι πρέπει να φύγεις και από τη σχέση. Έτσι να το πούμε. Τώρα, μέσα στην οικογένεια και στις κολλητούς, υπάρχει ζήλια, αλλά δεν είναι μια ζήλια που έχει σκηνές. Δεν έχει εκρήξεις, δεν έχει δράμα. Έχει σιωπή, θα πει κανείς. Το νιώθεις. Το νιώθεις. Αν ξέρουμε και διαβάζουμε τον εαυτό μας και δεν φασκελοκουλώνουμε αυτά που νιώθουμε, θα το αντιληφθούμε περισσότερο ή λιγότερο. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι είμαι από τους ανθρώπους που δεν ζηλεύω. Που δεν ζηλεύω την κολλητή μου που είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να ζει σε μια βιλάρα με πισίνα και να είναι εισοδηματίας. Η ιδέα αυτή, καταλαβαίνουμε ότι είναι σε καλύτερη μοίρα από εμάς, αλλά να σου πω κάτι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν γεννηθεί με περισσότερα λεφτά. Κάποιοι άνθρωποι αρκούνται με λιγότερα. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Τι να ζηλέψω, δηλαδή. Να λέω, γιατί ρε γαμώτα με ένα, ο πατέρας μου δεν ήταν, ας πούμε, στα καράβια, πλειοκτήτης, να είναι CEO σε εταιρείες, ας πούμε. Και τα λοιπά. Γιατί, τι είναι αυτό τώρα, αυτό το θεωρώ μιζέρια και μύρλα. Το να χαίρομαι όμως ότι έχω φίλη που μπορώ να πάω σπίτι της και να έχει μια πισινάρα, να ή φίλο, καλέ, είχε το καλύτερό μου. Πάρα πολύ ωραία, θα πω, πω όπως σπιταρώνα, ωραία να την είχαμε, αλλά πώς να την είχαμε, σιγά. Θέλω να πω ότι, κυρία μου, δεν μπόρεσες, δεν το κατάφερες, δεν έβγαλες ποτέ τόσα λεφτά. Και αν έβγαλες τόσα λεφτά, θεωρείς ότι θα πηγαίνεις να μείνεις σε σπίτι με πισίνες? Δεν νομίζω ότι θα το έκανα. Είναι και τι άνθρωπος είσαι, ας πούμε. Δεν θα ήταν το πρώτο μου μέλημα η πισίνα, πώς θα το πω, δηλαδή, έχω άλλα. Αυτό. Χαίρεσαι και για τον άλλον, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω.

Δηλαδή, εγώ πολύ τους χαίρομαι τους ανθρώπους, φίλους που έχω, οι οποίοι είναι. Έχω και κάτι εκατομμυριούχους φίλους. Με μεγάλη χαρά, ας πούμε. Δεν ξέρω τι άλλο. Είναι περίεργο το θέμα της ζήλιας. Είναι περίεργο, γιατί πολλές φορές που δεν το καταλαβαίνεις, είναι κολλητά με την αγάπη. Πώς σας φαίνεται και αυτό? Για στείλτε μου μηνύματα στο Viber 697-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος, 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Υπάρχει και αυτή η φιλολογία του τη ζήλια στη σχέση που είναι λες υγιής, ας πούμε, η ζήλια στις σχέσεις, ναι. Το λίγη ζήλια. Το λίγη ζήλια είναι λίγο. Θα πιω μια μπύρα σήμερα. Δεν γυμαίνει τη μία μπύρα. Θα πιει και δεύτερη και τρίτη. Δεν είναι θετικό συνέστημα η ζήλια. Δεν είναι θετικό. Αλλά μπορεί να γίνει πολύ αρνητικό. Μπορεί να γίνει και πολύ αρνητικό. Αλλά θετικό δεν θα γίνει. Είναι κάπου ένα περίεργο πράγμα, δεν είναι. Δεν έχει ρυθμιστεί. Ή την ελέγχει ή σε ελέγχει. Υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει υγιή ζήλια, αυτό το λίγο, αυτό το τσίμπημα, αυτό που το κάνει τον άλλον και αυτά. Αλλά δεν έχω δει ανθρώπους δηλαδή να λένε, λίγο ζηλεύει μωρέ. Το λίγο ζηλεύει μωρέ όταν το λέμε στη σχέση, ενώ μη μας έχει αλλάξει την πίστη. Όταν ένας άνθρωπος όμως είναι ζηλιάρης στη σχέση, σου λέει που θα πας, θα βάλεις, άλλαξε και ξαφνικά τον βλέπεις να μην είναι, δεν έχει συνηθίσει. Είναι δείγμα κι αυτό. Ή την αγοράζεις τη ζήλια και πάει πακέτο με τη σχέση σου, ή λες από την αρχή: πνίγομαι με αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ έτσι, αντίο. Γιατί υπάρχουν και άρρωστες ζήλιες, εντάξει. Αρρώστια, αρρώστια. Που μίλησες, τι είπες, τι έκανες και με την παραμικρή υπόνοια ότι κάτι μπορεί να κάνεις, να μπορεί να βγει στο δρόμο να πυροβλάει, ας πούμε. Μεταφορικά εννοώ. Δεν είναι αυτά, παιδιά, δεν είναι. Βέβαια, ξέρεις, εκεί μπερδεύεσαι και λίγο γιατί κολακεύεσαι. Λες, α, κοίτα τι κάνει για μένα και τι μπούρδες είναι αυτές, καλέ. Δεν υπάρχει καμία κολακία στη ζήλια και δεν σημαίνει ότι σε αγαπάει ή δεν σε αγαπάει περισσότερο ή λιγότερο. Έχω δει εγώ ζηλιάριδες να μην δίνουν δεκάρα. Οι άνθρωποι που είναι ζηλιάριδες σε μια σχέση, ξέρετε γιατί είναι. Αν δεν είναι τοξικήλα και ανασφάλεια προσωπική δική του που να πάει να το λύσει, οι άνθρωποι που ζηλεύουν φύση θέση είναι γιατί ξέρουν από τα δικά τους τα χαΐρια τι μπορείς να τους κάνεις. Εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν που ζηλεύει αφόρητα ή κανέναν που δεν ζηλεύει καθόλου. Γιατί και τα δύο δείχνουν, το ένα έλλειψη ενδιαφέροντος σκασίλα μου και το άλλο, παιδιά, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν θα πω πάντα, δείχνει ότι κάτι κάνει πίσω από την πλάτη σας. Αλλά επειδή το έχω διασταυρώσει με πάρα πολύ κόσμο και με μένα εννοείται, σε όλες τις λούπες έχουμε πέσει πρώτη και καλύτερη, σας λέω ότι ο άνθρωπος που ζηλεύει πολύ ξέρει τον τρόπο να κρύβεται, άρα φοβάται ότι κρύβεστε κι εσείς. Καλά τώρα, αυτά για άλλο επεισόδιο.

0: Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Γενικώς με τη ζήλια, παιδιά, δεν έχω να πω και πάρα πολλά πράγματα, υπό την έννοια ότι είναι ένα συνέστημα που όλοι το έχουμε νιώσει στη ζωή μας πάρα πολύ. Είτε ερωτικά, είτε στις άλλες μας. Είτε το έχουμε πάθει, έχουμε ζηλέψει κάποιον άνθρωπο. Το θεωρώ κακό συνέστημα. Θεωρώ ότι δεν θέλω να το έχω. Δεν μπορείς να είσαι όμως και τελείως αδιάφορος. Δεν μπορείς να μην υπάρχει ένα τικ. Κάτι ζήλια θετική. Δηλαδή, δεν μπορώ να δω εγώ το σύντροφό μου Φερρυππίν να τίνεται να ετοιμάζεται να πάει κάπου χωρίς εμένα και να είναι ένας κούκλος Φερρυππίν και να έχει πολύ ωραίος άντρας ή οτιδήποτε και εγώ να ζηλέψω προκαταβολικά ότι εκεί που θα πάει θα τον κοιτάνε. Να τον κοιτάνε θέλω. Τι θέλω, να μην τον κοιτάνε. Αλλιώς δεν είναι ωραίος. Θα μου πεις τώρα, το ωραίο είναι σχετικό και ποιες τον κοιτάνε. Και αυτό είναι πολύ σχετικό. Αλλά θέλω να πω ότι όταν έχεις έναν σύντροφο ο οποίος εσένα σ' αρέσει, θες γενικότερα να αρέσει. Όχι να λένε καλέ αυτός ο χάλιας που πάει με αυτήν, που είναι η ιστορία της ζωής μου, αλλά εν πάση περιπτώσει θες να αρέσει. Οπότε δεν θα ζηλέψω. Το θέμα δεν είναι να αρέσει. Το θέμα είναι τι δικαίωμα δίνει τριγύρω. Κατάλαβες. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αν κάτσεις να ασχοληθείς, είναι απόφαση ζήλια. Εγώ θυμάμαι σχέσεις της ζωής μου που δεν είχα ασχοληθεί ούτε 2 δευτερόλεπτα. Δεν πάει εκεί το μυαλό μου. Όχι γιατί δεν πάει, γιατί με χαζεί. Γιατί εγώ δεν το πάω εκεί. Είναι μεγάλη απόφαση το να μην ζηλεύεις. Αν μπει στη διαδικασία αυτή, δεν σημαίνει ότι ενδιαφέρεσαι λιγότερο, σημαίνει ότι δεν πάει το μυαλό σου πάντα στο κακό. Λέω εγώ τώρα. Βέβαια, ζούμε σε μια εποχή που τρεντάρει τόσο πολύ όλο αυτό το πράγμα, το body count στα αγοράκια εκεί έξω και το να μαζέψω θηλυκά, να με γουστάρουν, να με κάνουν θεό, γιατί δεν μπορούν αλλιώς να το νιώσουν, μάλλον. Και με τις ανασφάλειες και τέτοια που παίζει, είναι το πρώτο που περνάει από το μυαλό όλων μας. Και έχει αποδειχτεί και περίτρανα, ας πούμε, σε πολλούς από εμάς και στις σχέσεις που έχουμε κάνει και τα situationships, παιδιά. Αν υπάρχουν situations, είπε εκεί έξω, σημαίνει ότι κάποιοι δεσμευμένοι απατούν πολύ. Οπότε, τι συζητάμε τώρα. Αφήστε τα, άλλο θέμα. Ας κάνουμε ένα μικρό break, ρε παιδί, να πάρουμε τις ανάσες μας και επανέρχομαι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αυτό το χταπόδι που έκανε τις προβλέψεις.
3: Έχει πεθάνει.
2: Έχει πεθάνει.
3: Το μαγειρέψαν.
4: Έλα ρε Χρήστο. Σταμάτα. Έλα ρε.
3: Ναι, σοβαρά.
2: Άμα το μαγειρέψαν, τι να σου πει τώρα.
4: Ξέρεις ότι το μαγειρέψαν.
3: Έτσι άκουσα, το μαγειρέψαν.
4: Επειδή ήταν
2: τουλάχιστον έγινε με.
3: Ήταν πολύ έξυπνο.
2: Έγινε με μακαρονάκι να πιάσει τόπο η θυσία.
3: Τα ποδο κρυθαράκι.
2: Αν και έχω αλλάξει άποψη. Έχω αλλάξει άποψη το.
4: Αφού είπαμε δεν τρώμε τα χταπόδια.
2: Όχι, έχω αλλάξει άποψη ότι πλέον το παίρνω ξυδάτο. Όχι.
4: Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος είναι. Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος είναι ο Φερεντίνος.
2: Θα πω μια ιστορία.
4: Το πετάει και εσύ αρχίζει μετά και μασάς. Και μετά εγώ θέλω να σηκωθώ να φύγω, να διαχωρίσω τη θέση μου και τέτοια πράγματα. Και λέει.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
6: Καλημέρα, Κατερίνα.
5: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
2: Ο Χρήστος.
6: Ο Γιάννης.
5: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
2: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
5: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
6: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
5: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
2: Δηλαδή,
5: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου. Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
6: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
5: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
6: Μόνο
5: στο δρόμο
2: 89,8.
7: Πο-πο-πο! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχη μου το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
8: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
19: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
20: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
21: Στείλε SMS στο 54301.
22: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
23: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
24: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
25: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
26: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
27: ο διαγωνισμός κλείνει.
28: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
29: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
30: Και όταν παίξει,
31: πρέπει να είσαι έτοιμος.
32: Άκου το Αιγαίο.
33: Στείλε αμέσως.
34: Ζήσε τη βραδιά.
35: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
36: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
37: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
38: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
39: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
40: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
41: Αθήνα, Ελλάδα
40: και σε όλο το πλανήτη.
42: Okay.
40: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8
0: και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
2: Σε αυτή την πολυκατοικία ησυχία έχουμε μόνο όταν λείπουν όλοι στη λαϊκή.
3: Εδώ είμαστε για να δούμε τελευταία μηνύματα. Η Ασημίνα, εγώ και η αδερφή μου ζηλευόμαστε από παιδιά. Τώρα είμαστε 40 χρονών και ακόμη συζητάμε ποια από τις δύο αγαπούσε περισσότερο η μαμά. Έλα ρε παιδί μου. Αυτό με το αγαπημένο παιδί είναι και αυτό ένα περίεργο, δεν είναι? Κάποιο παιδί απ' όλα το εκλαμβάνουμε σαν να το αγαπάει κάποιος περισσότερο, λιγότερο. Είναι το πιο αγαπημένο. Το σάντουιτς συνήθως, δεν είναι? Το δεύτερο παιδί, αν έχεις τρία. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Δεν το ξέρω, γιατί δεν το ξέρω κιόλας. Αλλά το θεωρώ ότι ως φαινόμενο υπάρχει, εννοείται. Σοφία, Μαρία, εγώ ζηλεύω τον άντρα μου που παίζει με τα παιδιά και γελάνε συνέχεια. Α, εσύ κάνεις τον καγκομπάτσο, εσύ στην οικογένεια. Ναι, κάποιος όταν είναι το ζευγάρι μαζί, ας πούμε, και έχει ένα παιδί ή δύο παιδιά, κάποιος κάνει τον καλό μπάτσο, κάποιος θα κάνει τον καγκομπάτσο σε συμπεριφορές. Κάποιος θα κάνει τις βόλτες, κάποιος θα κάνει κάποια παιχνίδια, κάποιος άλλος θα κάνει τα μαθήματα. Εμείς συνήθως οι μαμάδες παίρνουμε το ρόλο του κακού μπάτσο, ρε παιδιά, δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα. Και εγώ τον κακό μπάτσο είχα, ναι. Δημήτρη, στην οικογένεια η ζήλια δεν τελειώνει ποτέ. Μικρή ζηλεύαμε τα παιχνίδια. Για τα παιχνίδια. Έφηβη για την προσοχή. Μεγάλη για τις επιλογές. Α, ναι. Το θέμα είναι δηλαδή με τα αδέρφια περισσότερο. Δεν έχω άποψη σε αυτό. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν είχα αδερφή ή αδερφό. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Καθόλου όμως δεν μπορώ να το φανταστώ. Όχι, δεν έχω ζηλέψει κανέναν εγώ σε οικογενειακό επίπεδο ή σε φιλικό επίπεδο. Ποτέ στη ζωή μου. Να θαυμάσω, ναι. Να χαρώ, ναι. Να ζηλέψω όμως με αυτό το γιατί δεν είναι δικό μου, γιατί δεν. Όχι. Αλλά πολύ υπεράνω.

0: Πες μου κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές? Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Και τώρα σειρά σας, παιδιά. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Πείτε, έχετε νιώσει ζήλια από κάποιον πολύ κοντινό σας? Τον έχετε ακόμη κοντινό σας? Γιατί αυτό είναι η ερώτηση. Τάξτε, παιδάκι μου, αυτό είναι σχετικό. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Ξέρουμε πώς είναι. Οπότε κάποια στιγμή την τοξικήλα την κόβεις από τη ζωή. Κάποια στιγμή που οριμάζεις ουσιαστικά εγκεφαλικά. Όχι εξωτερικά, εννοώ. Αυτά από την πολυκατοικία της Μαρίας με τη ζήλια. Σήμερα δεν ξέρω αν καλυφθήκαμε όλοι, αν τα είπαμε όλα. Δεν ήμουν πολύ πεσημίστρια, ήμουνα, όχι. Εντάξει, οκ, μου φτάνει. Τριτούλα σήμερα. Ποιος ξέρει το αύριο τι θα φέρει. Ωραία μέρα και σήμερα. Κάντε κάτι ωραίο. Δεν ξέρω, αυτές τις μέρες του Ιουνίου θεωρώ ότι πρέπει κάτι να τις κάνουμε όλες. Εγώ έχω ξεκινήσει και βγαίνω επικίνδυνα πάλι. Έχω πάρει λίγο τα πάνω μου. Έχω και τη δουλειά από εδώ, από εκεί τρέχω κτλ. Αλλά σε κάθε ευκαιρία, όχι. Θα πιω και το ποτό μου, θα κάνω και λίγο χαμό. Τι νομίζετε, έτσι απλά. Τρίτη, ωραία μέρα. Δεν ξέρω, τα μαγαζιά έχουν κόσμο ή θα βγαίνουμε μόνοι μας έξω και τυχόμαστε αντιλήθη. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε και αυτό. Από την πολυκατοικία της Μαρίας, τη Μαρία και το δρόμο 89,8. Ένα μεγάλο φιλί, καληνύχτα, καλό υπόλοιπο. Ραντεβού εδώ αύριο στις 4, παιδιά, μην ξεχαστεί κανείς.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Μόνο για 5 ημέρες.
2: 5 συλλεκτικά βινήλια του Michael Jackson.
1: 5 μεγάλοι νικητές.
2: Το hashtag της ημέρας είναι Moonwalk. Το απόλυτο Michael Jackson Vinyl Flash Giveaway είναι εδώ.
1: Κάθε μέρα
2: ένα νέο βινήλιο του Michael Jackson γίνεται δικό σου.
1: Έχεις μόνο 24 ώρες για να συμμετάσχεις.
2: Μπες τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και σχολίασε με το hashtag της ημέρας. Κάθε επόμενο πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή και ξεκινά αμέσως η επόμενη μεγάλη κλήρωση. 5 ημέρες,
1: 5 συλλεκτικά βινήλια,
2: 5 ευκαιρίες να κερδίσεις. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ», βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
0: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
0: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ο Δρόμος 89,8 και το Σωματείο Ελπίδα Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο παρουσιάζουν το πιο ξεχωριστό γεγονός του καλοκαιριού.
14: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική, καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε στο Riviera Shopping for a Good Cause με μοναδικές καλοκαιρινές προτάσεις από κορυφαία brands, μόδα, αξεσουάρ, είδη διακόσμησης και πολλά ακόμα αγαπημένα προϊόντα. Έλατε να απολαύσουμε μαζί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία δίπλα στη θάλασσα και να στηρίξουμε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
15: Γιατί κάθε αγορά είναι μια πράξη αγάπης και ελπίδας.
14: Με την υποστήριξη του Δρόμος 89,8.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Και τώρα. Και τώρα.
18: So, are you guys ready?
9: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.
19: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε και πώς είστε, βρε παιδιά και έξω. Σε τι φάση και κατάστασή σας βρίσκω άραγε σήμερα που είναι Τρίτη. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Να είστε χαρούμενοι, έχετε τα γενεθλιάκια σας. Να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Είμαστε στην Ανάσα μετά τις 7, στο Δρόμο 89,8 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr, η Μοιρά Νιατραγόμελου, φυσικά θα σας λέω λίγο στο μικρόφωνο, μέχρι και το ρολόι μας να δείξει 10.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο δρόμο 89,8. Εδώ θα παραμείνουμε μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, για 3 ολόκληρες ώρες. Εσείς συνεχίζετε φυσικά να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, στο www.dromosfm.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Δρόμος 89,8.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
4: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
4: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All win. Ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
20: Οκ! Okay.
19: Okay.
2: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
17: Μόνο για 5 μέρες, ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με τη Sony Music σας δίνω την ευκαιρία να πάρετε μέρος στο απόλυτο Michael Jackson Giveaway. 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson και 5 μεγάλοι νικητές σε ένα μοναδικό διαγωνισμό που νομίζω ότι δεν θέλετε να χάσει κανείς. Μπείτε τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρείτε το σημερινό post και πάρτε μέρος με το hashtag της ημέρας. Κάθε 24 ώρες ένας τυχερός κερδίζει και η επόμενη ευκαιρία ξεκινά αμέσως.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Ωραία μου τα λέτε και ωραία μου τα γράφετε. Έτσι να συνεχίσετε, παρακαλώ πολύ. Σας πάω τώρα χεράκι-χεράκι να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στην αυλή και έρχομαι με όλα αυτά που θέλετε.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
13: Κάτι ετοιμάζεται. Κάτι που δεν έχεις ξαναζήσει.
14: Είστε έτοιμοι!
13: Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Και μια εμπειρία που θα τη ζήσουν μόνο λίγοι. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς εκεί που όλα ξεκινούν. Να δεις από κοντά τα γυρίσματα ενός νέου βίντεο κλιπ. Και να συναντήσεις τον καλλιτέχνη σε ένα απόλυτο exclusive event. Μόνο 10 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν μία θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Μείνε συντονισμένος στον δρόμο 89,8, δήλωσε συμμετοχή και ετοιμάσου να ζήσεις αυτό που οι περισσότεροι θα δουν μόνο στις οθόνες τους. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, πού θα γίνει και πώς μπορείς να βρεθείς εκεί? Οι απαντήσεις έρχονται πολύ σύντομα. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Ελάτε τώρα να σας πω τι θα γίνει και πώς θα γίνει, γιατί όταν συμβαίνουν αυτά, εγώ είμαι χαρούμενη. Το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό event είναι εδώ. Το Σωματείο Ελπίδας, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, σας προσκαλεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου, που σημαίνει αύριο, στο Four Seasons, στον Αστέρα, στη Βουλιαγμένη, για να κάνετε τις καλοκαιρινές σας αγορές με αγάπη και να στηρίξετε τα παιδιά με καρκίνο. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική και καλεσμένους έκπληξη. Που σημαίνει τι? Πάτε τη βόλτα σας στη Βουλιαγμένη, πάτε στο Four Seasons Steel Palace Hotel και κάνετε τα δώρα σας, τα δώρα για τους αγαπημένους σας, τα δώρα για εσάς, για τις καλοκαιρινές σας διακοπές και με αυτόν τον τρόπο προσφέρετε αγάπη και στήριξη στα παιδιά της Ελπίδας.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ωραία μου τα λέτε και πολύ ωραία τα διαβάζω. Και να συνεχίσετε παρακαλώ πολύ. Δυναμώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου. Θέλω λίγο να κάνετε φασαρία και σαματά, γιατί απλώς μπορείτε. Να σας πω όμως ότι ο δρόμος 89,8 στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό Summer Cup της Αθήνας. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω. Αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή λοιπόν, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Cup διάρκειας 2 εβδομάδων στο Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Πώς θα γίνει αυτό, θα στείλετε μήνυμα. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη καλοκαίρι, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 και δεν ξέρετε, μπορεί την Παρασκευή να ακούσετε το ονοματάκι σας και το παιδάκι σας να πάει στο Summer Cup της Αθήνας στο Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δρόμος 89,8.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
5: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
5: Μία νύχτα.
6: Χιλιάδες φωνές.
5: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
6: Μην το χάσεις.
5: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Παρέα στην παρέα μας, στο δρόμο 89,8 με τα μηνυματάκια σας να έρχονται στο www.dromosfm.gr. Δεν θέλω απογοητεύσεις, θέλω όταν συμβαίνει αυτό που σε όλους μας συμβαίνει, γιατί απογοητευόμαστε. Από καταστάσεις, από ανθρώπους, από τον ίδιο μας τον εαυτό πολλές φορές, από πράγματα που γίνονται και θα θέλαμε να είναι διαφορετικά, από αυτά που δεν γίνονται και θα θέλαμε πολύ να γίνουν, και αυτά και άλλα τόσα, από την καθημερινότητά μας, από τη ζωή μας, από ό,τι τέλος πάντων. Παιδιά, ακούστε με λιγάκι. Έχουμε δικαίωμα στην απογοήτευση ολίγων λεπτών. Μόνο εκεί σας επιτρέπω. Λίγα λεπτά να απογοητευτείτε. Και σε αυτά τα λίγα λεπτά που θα απογοητευτείτε και έτσι λίγο θα έρθει η αντάρα μας, θα πάρουμε βαθιά ανάσα και θα προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλος δρόμος. Μπροστά και δυνατά.

0: Και τι να σας κάνω τώρα που τα θέλετε όλα.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Γι' αυτό και εγώ θα σας δώσω τώρα τη δυνατότητα να βρεθείτε στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα» τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θες λοιπόν να είσαι εκεί? Να είσαι. Γράψε δρόμος, άφησε κενό τη λέξη Σαμπάνη στο όνομά σου και κάνε αποστολή στο 54301 για να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία που οι περισσότεροι θα δουν ολοκληρωμένη και μόνο από τις οθόνες τους. Δρόμος κενό, Σαμπάνης όνομα, αποστολή 54301.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και όσο κυλάει η νύχτα, εσείς χαλαρώνετε. Οπότε, τα λέτε καλύτερα. Αυτό να συνεχίσετε να κάνετε στο www.dromosfm.gr. Η μοίρα είναι τραγόμαλου, μέχρι και τις 10 είμαστε μαζί. Αυτό κάνουμε άλλωστε καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8.

χέρι ή που θα κάτσεις να παρατηρήσεις, να δεις τι γίνεται για να καταλαγιάσεις σκόνη. Και όταν εσύ πια τα ξέρεις μέσα σου στο 100% τι θέλεις να κάνεις, να το κάνεις. Μην το κάνεις με θυμό, μην το κάνεις εμβρασμό. Ας το να ηρεμήσει λίγο για να είσαι 100% σίγουρος ή σίγουρη για την απόφαση που θα πάρεις. Γιατί πάνω στο θυμό μας μπορεί να κάνουμε κάτι και όταν ξεθυμάνει ο θυμός, να μην είμαστε και τόσο σίγουροι. Δηλαδή να αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε, να βάζουμε ερωτησούλες στο μυαλουδάκι μας και στον εαυτό μας. Ενώ όταν πάρεις την απόφαση με ηρεμία όσο μπορείς, τότε 100% είσαι σίγουρος για αυτό που θα κάνεις και 99,9% θα νιώθεις και ανάλαφρος και απαλλαγμένος.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ωραία μου τα λες και ωραία είναι και αυτά που διαλέγεις να πούμε, να ακούσουμε, να ζήσουμε παρέα στο δρόμο 89,8. Ωραία θα σε πάω κι εγώ στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαια, στην Τετάρτη 1η Ιουλίου. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη Φουρέιρα, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις

0: την καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς.
1: Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
15: Okay.
14: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
16: Και τι τα θες βρε παιδιά, κάποιες φορές το ζήτημα είναι να μπορείς να επικοινωνείς με τους άλλους. Αν οι άλλοι δεν είναι διατεθειμένοι να επικοινωνήσουν μαζί σου και δεν έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους και τα μάτια τους και την προσοχή τους σε σένα και δεν θέλουν ρε παιδί μου, όσο κι αν εσύ στριφογυρίζεις σαν τη μελισσούλα, δεν πρόκειται να γίνει το κονεδάκι σε όλα τα επίπεδα. Οπότε είτε φρόντισε να απευθύνεσαι σε ανθρώπους που θέλουν να σε ακούσουν και ενδιαφέρονται για αυτό που έχεις στο μυαλό σου και στην καρδιά σου και γενικότερα τέλος πάντων τι σκέφτεσαι και τι νιώθεις, ή ακόμα και σε εκείνους που δεν ενδιαφέρονται, πες τα να ξελαφρώσεις και ότι γίνει κάποιες φορές.

0: Με αυτά και με τα άλλα αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου. Έχουμε ραντεβού αύριο ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
2: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
1: Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.
2: Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάτι ετοιμάζεται. Κάτι που δεν έχεις ξαναζήσει.
9: Είστε έτοιμοι!
2: Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης.
1: Ένα ολοκένουργιο τραγούδι.
2: Και μια εμπειρία που θα τη ζήσουν μόνο λίγοι. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς εκεί που όλα ξεκινούν.
1: Να δεις από κοντά τα γυρίσματα ενός νέου βίντεο κλιπ.
2: Και να συναντήσεις τον καλλιτέχνη σε ένα απόλυτο exclusive event. Μόνο 10 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν μία θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Μείνε συντονισμένο στον Δρόμο 89,8,
1: δήλωσε συμμετοχή
2: και ετοιμάσου να ζήσεις αυτό που οι περισσότεροι θα δουν μόνο στις οθόνες τους.
1: Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, πού θα γίνει και πώς μπορείς να βρεθείς εκεί?
2: Οι απαντήσεις έρχονται πολύ σύντομα. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions
9: και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: τώρα τελειώσα.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
3: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
2: Αλήθεια, για πες.
3: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
2: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
4: Η Sportcamp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο!
7: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Αστερόσκονη.
10: First Dates.
11: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
10: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: το καλοκαίρι. Ο Απόν. Ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
8: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
9: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
10: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
11: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κάτι ετοιμάζεται. Κάτι που δεν έχεις ξαναζήσει.
13: Είστε έτοιμοι!
0: Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Και μια εμπειρία που θα τη ζήσουν μόνο λίγοι. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς εκεί που όλα ξεκινούν. Να δεις από κοντά τα γυρίσματα ενός νέου βίντεο κλιπ. Και να συναντήσεις τον καλλιτέχνη σε ένα απόλυτο exclusive event. Μόνο 10 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν μία θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Μείνε συντονισμένος στον Δρόμο 89,8, δήλωσε συμμετοχή και ετοιμάσου να ζήσεις αυτό που οι περισσότεροι θα δουν μόνο στις οθόνες τους. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, πού θα γίνει και πώς μπορείς να βρεθείς εκεί? Οι απαντήσεις έρχονται πολύ σύντομα. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμμού.

0: Πάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
3: Okay.
2: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Κάτι ετοιμάζεται. Κάτι που δεν έχεις ξαναζήσει.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Και μια εμπειρία που θα τη ζήσουν μόνο λίγοι. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς εκεί που όλα ξεκινούν. Να δεις από κοντά τα γυρίσματα ενός νέου βίντεο κλιπ. Και να συναντήσεις τον καλλιτέχνη σε ένα απόλυτο exclusive event. Μόνο 10 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν μία θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Μείνε συντονισμένο στον δρόμο 89,8, δήλωσε συμμετοχή και ετοιμάσου να ζήσεις αυτό που οι περισσότεροι θα δουν μόνο στις οθόνες τους. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, πού θα γίνει και πώς μπορείς να βρεθείς εκεί? Οι απαντήσεις έρχονται πολύ σύντομα. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ναι, το βαστιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
5: Τροχός της τύχης.
4: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
6: κερδίζει!
5: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κολλασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: που έρωτας χτυπά.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Μάτια.

0: αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Πεζούν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει κάτι.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.